0: Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: You

0: Μόνο επιτυχίες!
1: Αλφα 88,6 Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν την σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνελήφθη ο 55χρονος, γιος του 90χρονου. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιου μοτοποδήλατου, εκθέτοντας τον σε κίνδυνο. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα αξιοποίησε στο μέγιστο την περίοδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης και της εκεχηρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ιρανικές ενοπλές δυνάμεις προσπάθησαν να εντάξουν νέο εξοπλισμό στις τάξεις τους, να εισαγάγουν πρόσθετα συστήματα, αλλά και να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν κατεστραμμένα οπλικά συστήματα. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα ασθενά Τορμούζ, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε ότι μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των ασθενών Τορμούζ μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και σήμερα με το Ιράν. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών τορμούς για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά τορμούς, παρά την, όπως υποστηρίζει, αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διαλέψεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ ξεκίνησε χθες στη Ρώμη και θα συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου διαβεβαίωσε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε επιχειρησιακή δράση για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Επίσης, ανέφερε ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε 20ωρο κτίριο κατοικιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας.

0: της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης. Φτάσαμε 5 Αυγούστου του 2026, 5 και 8 πορταλεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ένα πρωινό το οποίο φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, ίσως να μπορέσουμε και να οριοθετήσουν και να σβήσουν τελείως την πυρκαγιά εκεί στην Δυτική Αττική, σε μια πυρκαγιά που ξεκίνησε την πορεία της από την Βιωτία, έφτασε μέχρι και τη Δυτική Αττική, έφτασε μέχρι εδώ και κοντά μας. Οπότε λοιπόν τόσες ημέρες, τόσα 24 ώρα και κατέκαψε δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα από πίσω της, άφησε πίσω τις ζημιές, άφησε πίσω τις ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τα πάντα, και βεβαίως όλα αυτά έρχεται τώρα η πολιτεία, οφείλει να έρθει η πολιτεία άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς χρονοτριβές, χωρίς γραφειοκρατία, να αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους, και βεβαίως ό,τι προβλέπεται να γίνει θα πρέπει να συμβεί στο πολύ γρήγορο μέλλον, χωρίς καμία, επαναλαμβάνω, καθυστέρηση, χωρίς καμία γραφειοκρατία. Από την άλλη θα πρέπει να διερευνηθούν και τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς. Αυτής της πυρκαγιάς με τους ανθρώπους και τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο αυτό και την όλη διαδικασία, θα πρέπει πολύ γρήγορα να βγάλουν το δικό τους πόρισμα, και βεβαίως όλοι όσοι ευθύνονται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης στη δικαιοσύνη θα πρέπει να βρεθούν και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αρμόδιοι, ήταν υπεύθυνοι, συντονιστές και μη συντονιστές, όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς εμπλέκονταν στην διαδικασία συντονισμού των εναέριων μέσων. Των εναέριων μέσων, όπου φαίνεται ότι σύμφωνα και με το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή, βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου ελικοπτέρου, και έτσι δυστυχώς είχαμε αυτήν την πτώση του, την βίαιη πτώση, και φυσικά τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενός του χειριστή ξένου υπηκόου και του Έλληνα μεταφραστή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως δεν φαίνεται ότι λειτουργήσαν ως ζεύγος, αλλά ότι προσέγγιζαν μεμονωμένα την περιοχή. Μετά ο ένας φαίνεται ότι βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου, δεν τον έβλεπε. Έτσι λοιπόν φαίνεται και στη σκιαγραφή το ρεπορτάζ της εφημερίδα Καθημερινή για αυτό το δυστύχημα με την πτώση αυτού του ελικοπτέρου. Από την άλλη φαίνεται πως υπάρχουν ίχνη υβριδικού πολέμου, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, στις πύλες της Ευρώπης. Υβριδική επίθεση με οργανωμένη παραπληροφόρηση σε Instagram, TikTok και Facebook βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από αυτή την μαζική είσοδο 70.000 μεταναστών στη Θέουτα, όπως σημειώθηκε κατά τη χθεσινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης, στην οποία μέρος από την Ελλάδα πήρε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θάνος Πλεύρης. Οι ισπανικές αρχές με την συνδρομή της Europol συνεχίζουν να διερευνούν το τι ακριβώς συνέβη, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εξετάζει και ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση. Πάντως ανακοινωθένει, οι Υπουργοί Εσωτερικών έδωσαν έμφαση στην αντιμετώπιση κακόβουλων εξτρατιών, χειραγώγησης της πληροφορίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε και τη σκληρή γραμμή της Αθήνας, η οποία εκφράστηκε και δια του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, αλλά και με άρθρο του στο Πολίτικο από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι τώρα χάος που επικράτησαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν επιχειρήθηκε

μεταγωγή Τούρκου κακοποιού, αποκαλύπτουν καταθέσεις ζωφρονιστικών υπαλλήλων και κρατουμένων. Όλα αυτά θυμάσαι τι ακριβώς συνέβαινε. Την ώρα που και εγώ ήταν εκεί η Βιωτία, είχαμε και αυτήν την εξέγερση και αυτές τις πυρκαγιές και αυτή την πυρκαγιά στις φυλακές Κορυδαλλού. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα θέματα της πολιτικής διαδικασίας, των πολιτικών συγκρούσεων πάνω στα καμένα και για τα καμένα. Θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Έχουμε τα ζητήματα με τις αποχωρήσεις από στελεχών, πρώτων στελεχών και μάλιστα στελεχών, τα οποία κάνουν και την έκπληξη, αποτέλεσαν και την έκπληξη στην παρουσίαση τότε του κόμματος στη Θεσσαλονίκη από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και πολλά άλλα τα οποία θα συζητήσουμε στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου, το οποίο καθημερινά ακούτε από τις 5 και τις 6 το πρωί. Ο Νάτσο Παπαγιαννάκο, αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Αθανάς Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη. Μουσικές πινελιές, σύνδεση με το χθες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτης. Το 210-4800-170-174. Περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Επίσης, διαβάζουμε ό,τι μήνυμα στείλετε μέσω του κινητού και του δικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Πάμε λοιπόν στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Φινά Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι δυνάμεις έκτη, πέμπτη νύχτα, έκτη μέρα, οι δυνάμεις πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενέργειες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1000 ζώα και πτηνά. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Πραγματογνώμονες στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμβρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ένα αέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των βασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία, ενώ περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις που αναφέρει το WWF. Επίσης, προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας έτσι σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια και η Λέσβος, καθώς και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η διπορική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν είναι να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε χθες στον ΣΚΑΙ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σύμφωνα τώρα λοιπόν με το ρεπορτάζ, την άμεση καταβολή του επιδόματος πρώτων βιωτικών αναγκών έως και 600 ευρώ και στην αντικατάσταση οικοσκευής έως 6.000 ευρώ θα δώσει προτεραιότητα ο μηχανισμός για την οικονομική στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις θα χορηγούνται με την προσκόμιση του δελτίου αυτοψίας και ορισμένων επιπλέον δικαιολογητικών, όπως για παράδειγμα Ε1 και Ε9, αλλά και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Στη συνέχεια, εφόσον μια κατοικία χαρακτηριστεί επικίνδυνη για χρήση, κίτρινη ή κόκκινη, οι δικαιούχοι θα μπορούν να αιτηθούν επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού. Σε ό,τι αφορά τώρα τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα, αναμένεται να επιδοτηθούν στο 70% της ζημιάς. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να

Αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σήμερα, όπως είπαμε, 11 η ώρα υπάρχει η σύσκεψη αυτή, η διπουργική, υπό τον Πρωθυπουργό. Τις πρόβλητες περιοχές στο Πορτογερμανό θα επισκεφθεί στις 10:30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμάκιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με επικεφαλή στην γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Μίλτο Χατζηγιαννάκη θα επισκεφθεί σήμερα τις περιόριστες περιοχές σε Πόρτο Γερμενό, Βίλια και Μέγαρα. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν χθες το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Θετική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στην Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και ωστότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό μεγάλο επίσης Θήβας προσήλθε και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών του. Μόλις τις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε και μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο έκπληξη στην παρουσίαση του κινήματος. Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος, Τάκης Κοτσόγιωργος.

Την απελευθέρωση χιλιάδων ακινήτων που σήμερα είναι ανενεργά λόγω χρεών του στο δημόσιο φιλοδοξεί να πυροδοτήσει νομοθετική παρέμβαση που καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία της άρσης κατασχέσεων με στόχο την πώληση. Η απόφαση της ΑΔΕ επιτρέπει στους φοφιλέτες να αξιοποιούν την περιουσία τους για να αποπληρώσουν το χρέος τους. Μέχρι σήμερα, ακόμη και όταν υπήρχε αγοραστής, ο διοικητής δεν μπορούσε να μεταβιβάσει αφού έπρεπε να εξοφλήσει πρώτα το χρέος. Θεσπίζεται λοιπόν επίσης η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς ακόμη και κατά τη μεταβίβαση, γεγονός που διευκολύνει τις αποδοχές κληρονομιάς. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη των Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αστυνομία, είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Άμφιας και Μαλανδρίνου με παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Έλλοδα, που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή έγκλειστον και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι για τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν σε αρμόδια εισαγγελική αρχή. Περίπου 32 λωδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθησαν στα θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του κροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Άλλοι 33 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθησαν από σκάφος της Frontex 8 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του την χρήση θαλασσίου υπό μοτοποδηλάτου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υποδιοκτησία του θαλάσσιου μοτοποδήλατου, εκθέτοντάς το σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά και την κρίση με τους μετανάστες στην Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά και την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα της εξελίξης στον Ισπανικό θύλακα αλλά και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφος, ο κ. Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω της καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους την πρόταση που έχει διατυπώσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών

όπως αυτά που καταγράφησαν πρόσφατα στην Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο επίσης το 2020. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διαλυθούν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούς παρά την, όπως υποστηρίζει, αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διελεύσεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ ξεκίνησε χθες Τρίτη στη Ρώμη και θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμό της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος του Κίεβου διαβεβαίωσε ότι οι μονάδες της αντιεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε επιχειρησιακή δράση για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Ανέφερε παράλληλα ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε 20όροφο κτίριο κατοικιών. Αύριο 5η, 6 Αυγούστου, αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν, που συνελήφθη, να θυμίσουμε, στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Παρουσιάστηκε, να θυμίσουμε, επίσης στο δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην χώρα μας. Πρόκειται για ένα από τα τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν για τον εμπερισμό στην τράπεζα πριν από 16 χρόνια, ο οποίος τύχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους. Οι αρχές κατέληξαν 46χρονη μέσα από οπτικό υλικό. Από σήμερα Τετάρτη, 5 του μηνός, ως και τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι σε κοινές οργανικές θέσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 26-27, οι τρεις ειδικότητες ψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πρόκειται για τις ειδικότητες του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισητισμού. Δικαίωμα εγγραφής έχουν στην πρώτη τάξη οι υποψήφοι ηλικίας 18 ετών και άνω, που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Η υποβολή γίνεται μέσω του gov.gr.

0: πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα παιδιά και τα εγγόνια του που τον αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, φίλοι, συνοδοιπόροι και πλήθος κόσμου απέτυχαν φόρο τιμή σε χθες τον πρώην Υπουργό Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλοι 0-0 αναδέχθηκαν Ολυμπιακός και Νάι Μεγγέν στον πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη για το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. 11 Αυγούστου η Ρεβάν στην Ολλανδία. Λεύσκη Σόφιας νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στον πρώτο αγώνα του στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και πήρε ισχνό προβάδισμα ενώπιση της Ρεβάν της επόμενης Τρίτης 11-8 στο Καζακστάν από όπου θα προκύψει και ο αντίπαλος ΣΑΚ στα play-off. Ο Παναθηναϊκός τώρα προχώρησε στην τελευταία στιγμή σε δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα για τις αναμετρήσεις με τη ΣΕΚΑ Σόφιας 1948, αξιοποιώντας το δικαίωμα που έχει μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν του δανεισμού του Λιβάη Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας, οι πράσινοι δήλωσαν στην πρώτη λίστα και τον Σίλι Ντέσερς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές στην επιθετική γραμμή, καθώς απόνθεν ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί σήμερα σε 9:30 από την τηλεόραση του Sky. Και 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό. Και πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ με τον Βαγγέλη Κοκολάκο σε μια καταγραφή του τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι και αυτήν την ώρα από τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Η φωτιά που ξεκίνησε, θυμίζουμε, από τη Βιωτία και έφτασε εδώ, κοντά μας, στη Δυτική Αττική.
1: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική.
2: Υπάρχουν κάποια σημεία που κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, οι οποίες τις σβήνουν αμέσως.
1: Μικροαιστείες φωτιάς ξεσπούν κυρίως στον ορεινό όγκο, πάνω από την Τσάθα και τη Λούμπα Μεγαρών.

0: Βελτιωμένη εικόνα στα μέτωπα, οι κλιματολογικές συνθήκες με την άνοδο της θερμοκρασίας και των ανέμων από το μεσημέρι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ και παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ τα εναέρια μέσα συνεχίζουν αδιάκοπα τις ρήψεις προκειμένου να μην υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις.
2: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στην Τζάθα.
0: Πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε κέρια σημεία μέσα στο δάσος για να επέμβουν όποτε χρειαστεί.
3: Συνεχίζουν, εγώ τώρα το πρωί βλέπω τις διαδικασίες πρόληψης για να μην έχουμε αναζωπήρωση, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με αλυσοπρίωνα που κόβουν σχήνα και δέντρα.
0: Στη Λούμπα επιχειρούν και Γάλλοι πυροσβέστες στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όπως παρατηρείτε αυτή τη στιγμή, ακριβώς πίσω μου βρίσκονται Γάλλοι πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν στο έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική από την πρώτη στιγμή.
0: Περιπολούν και ρίχνουν επιβραδυντικό υγρό προκειμένου να αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο. Ενδεικτική της επικινδυνότητας είναι η χθεσινή μεγάλη αναζωπήρωση στη Λούμπα, όταν μια ισχυρή ρηπή ανέμου μετέτρεψε την εικόνα ύφεσης σε πύρινο εφιάλτη, απειλώντας σπίτια. Εδώ μπροστά στο σπίτι ουσιαστικά έχουν τοποθετηθεί οχήματα της πυροσβεστικής. Βλέπουμε και άντρες της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων προκειμένου να προστατεύσουν και αυτό το σπίτι. Οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανακόψουν την πυρκαγιά.
4: Βλέπουμε ακόμα μια ηρωική προσπάθεια των πυροσβεστών. Βλέπετε πόσο κοντά είναι στις φλόγες.
0: Σε πύρινο κλειό βρέθηκε και το Αλέπο χώρι. Οι πηγές και αέρια μέσα προσπάθησαν να περιορίσουν το μέτωπο για να μην φτάσει στο δάσος πάνω από τον οικισμό.
5: Εάν από εκεί, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, που δεν θα μπορούν και νεαρές δυνάμεις να επιχειρήσουν, περάσει το μέτωπο και κατέβει προς τα κάτω, εκεί είναι το χειρότερο σενάριο.
0: Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δόθηκε και στην θέση Κατσικαλή Μεγάρων.
6: Ο 78χρονος ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να φύγει, καθώς έχει αναπνευστικά προβλήματα. Μόλις φτάσει εδώ στο σημείο, θα δει όλη την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής μονάδας να έχει διαλυθεί, αλλά και το σπίτι του να έχει καταστραφεί.
0: Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς και για αύριο παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, με τις περιοχές αυτές να τίθενται σε κατάσταση Red Code.
7: Εδώ είμαστε. Καλημέρες, καλό πρωινό. Τι να πω στον ανακίνητο Γιώργο Αυτιά, και πρωινή ακρόαση και πιο μετά πρωινή και το βράδυ. Μαθαίνω, Γιώργο μου, παίρνεις τηλέφωνο, βγαίνεις και το βράδυ στη Μαρία Δούρουδη. Θα κοιμηθείς ποτέ, θα ξεκουραστείς ποτέ. Για κάνει λίγο διαχείριση χρόνου, διότι σε χρειάζεται και η Ευρώπη, σε χρειάζεται και ο κόσμος, ο οποίος σε ψήφισε, μην το συζητάς. Διαχείριση. Καλημέρες, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ανακίνητο. Τάκαρα από το Λαγονίση, καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είναι και η Μελβούρνη. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσή. Καλό πρωινό, να είσαι καλά. Και σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Τι τηλεδιήσουμε ό,τι νεότερο. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή αμέσως ευθύς, θα μας το πει και θα το εκφωνήσει η Αθήνα Μαράκη.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες ενεργείες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Λακωνίας η ενέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη ορό είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες ότι μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα με το Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρώσικη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. και ο καιρός

5 και 32 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, όλη η ομάδα σας περιμένει και να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να παίρνατε όμορφα στις διακοπές σας ή έτσι περιμένοντας τις διακοπές. Και ενώ τις περιμένει, θα μας αποχωρήσει για λίγο διάστημα. Και εμείς μέχρι και την Κυριακή, μετά λίγη ξεκούραση και πάλι κοντά σας εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρες λοιπόν. Και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά νόνα-νόνα, με ένα και με δύο νύα. Αγίας Νόνας Μητρός Γρηγορίου Θεολόγου. Ανατολή του ηλίου 6 και 31 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου 8 και μισή ακριβώς το απόγευμα. Και το 1824 ο Γεώργιος Αχτούρης κατά ναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στην Σάμο. Το νησί του Γιώργου, αυτό είναι, φτιάς. Το νησί θα απειληθεί, δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Σήμερα το 1824. Χρόνια πολλά στη Σάμο. 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία των μαθήματων των θρησκευτικών στα σχολεία. 1973 δύο Παλαιστίνοι κομμάτες τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρη ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της CWA στη Νέα Υόρκη. 1975 ο τραγουδιστής του Led Zeppelin, ο Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητικό ατύχημα στην Ρόδο. 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος έφτασε το 1982 στα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. 1850 γεννιέται ο Γκίντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Το 1906 γεννιέται ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης και του κινηματογράφου. Το 1930 γεννιέται ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Σαν σήμερα το 1832 φεύγει τη ζωή ο Δημήτρης Υψηλάντης, αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Το 1895 φεύγει τη ζωή ο Έγγελς, γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Κάρλ Μάρξ. Και σαν σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ να πέσει το μουσικό σημείωμα.

σήμερα το 1932 γεννιέται η δεύτερη φωνή που ακούτε. Είναι η πολύ γνωστή η Ρία Κούρτη. Γεννήθηκε το 1932, είναι σήμερα 94. Να είναι καλά, δυνατή και γερή, της ευχόμεθα. Μία τραγουδίστρια που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα δίπλα σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Πάνος Γαβαλάς κυρίως, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Ζαμπέτας, Αγγελόπουλος, Διονυσίου, Περπινιάδης, Ζαγορέος και Τόλης Βοσκόπουλος. Ελευθερία Δημητριάδη Κουρμάζου είναι το κανονικό της όνομα τεπώνυμα. Τραγουδίστρια του ρεμπέτικου αλλά και του λαϊκού. Να θυμόμαστε και αυτές τις κυρίες οι οποίες σταθήκαν δίπλα σε δεύτερες φωνές σε πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Ρία Κούρτη λοιπόν.

0: Fred Sharp, glad to die for love. They delight in fighting.
1: Τι να τι κάνει σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλή δύναμη. Σαν σήμερα, το 1962, φεύγει από τη ζωή η Μέρλιν. Η Αμερικανή ηθοποιός, αυτό το αστέρι του πενταγράμμου και βεβαίως του κινηματογράφου και του θέατρου. Η Μέρλιν.

Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry.

Και από την Μέρλιν πάμε σε κάτι που θα αρέσει και στο Θεοδόση. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα. Σαν σήμερα το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ, οι Beatles κυκλοφορούν το 7ο τους άλμπουμ με τίτλο Revolver.

0: κύριε Παπαπαναγιώτα από τη Νέα Υόρκη, καλημέρα, καλό πρωινό. Σωτήρια από τα Μελίσια, καλημέρα. Λαζέρα Γιαννούδη, καλημέρα. Κάμω, καλημέρα, καλό πρωινό. Και εσένα, στους τρεις Γιώργηδες, Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Ζεδενό, Γιώργο Κοτσάρη, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. Στον Άγγελο από το Παγκράτη, πλέον άφησε το μαγαζί και τις υποχρεώσεις πολύ, πολύ πρωινές, αλλά είναι στην ακρόαση. Άγγελο, να σε καλά, καλή δύναμη. Καλή ξεκούραση τώρα, καλή απόλαυση. Από το κίτρινο έτσι, υποβρύχιο πάμε στις φωτιές και στον απολογισμό. Στο ρεπορτάζ το Ματίνας Πολυχρόνιο, όπου καταγράφει όλα αυτά που συνέβησαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες από την Βιωτία που έφτασε στην Αττική.
1: Οικονομίες και αναμνήσεις μιας ζωής χάθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία άφησε πίσω τις βαθιές πληγές. Κατεστραμμένες κατοικίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες που έγιναν στάχτη συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας.
2: Κάηκαν τρία σπίτια περίπου.
1: Η πύρινη λέλαπα πέρασε από την Άνω Ψάθα, αφήνοντάς της καμένα σπίτια και μεγάλες εκτάσεις γης.
3: Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερός. Την ίδια στιγμή, οι πυκνοί καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από τα αποκαίδια ώρες μετά την πυρκαγιά.
4: Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν, αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις. Είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
1: Στο Πόρτο Γερμενό η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι κάτοικοι είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα στις φλόγες. Ανάμεσα σε όσους επέστρεψαν για να αντικρίσουν από καΐδια και ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς με τον γιο του Άρη. Συγκλονιστική είναι η ανάρτησή του, η οποία καταγράφει την ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού τους.
5: Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω ποτέ και σε κανέναν.
1: Στην Λούμπα οι κατοικίες γλίτωσαν από τις πύρινες γλώσσες την τελευταία στιγμή. Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των σπιτιών περιέγραψε στον Sky τις στιγμές αγωνίας που βίωσε, βλέποντας από την τηλεόραση το σπίτι του να κινδυνεύει.
6: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα, πριν λίγο. Είμα και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
7: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
1: Στο Κανδύλι Μεγάρων τα σπίτια στέκουν ανάμεσα σε απέραντες καμένες εκτάσεις, μαρτυρώντας το πέρασμα της πυρκαγιάς.
8: Βρισκόμαστε στο Κανδύλι Μεγάρων. Οι φλόγες έγλυψαν αυλές σπιτιών. Ευτυχώς όμως, χάρη στις ενέργειες πυροσβεστικής, δεν σημειώθηκε καμία καταστροφή σε κατοικίες.
9: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
1: Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας.

0: είναι η άμεση στήριξη των πυρόπληκτων. Οι κάτοικοι που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ζητούν την ταχεία καταγραφή των ζημιών.
1: Η δέσμευση είναι ότι θα ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δισκαμψίες για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι το συντομότερο δυνατό.
0: Η φωτιά που σάρωσε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της αφήνει πίσω της και μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, αφού δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη.
2: Στη δικαιοσύνη τώρα περνά πλέον η υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Θήβας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες διεκδηλώθηκε η φωτιά και τις τυχόν ποινικές ευθύνες. Μαρία Δουρουδή.
3: Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν τα δύο άτομα που συνελήφθησαν την Κυριακή για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από το Αιωλικό Πάρκο στην Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που έκανε τη μελέτη και τοποθέτησε το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού Αιωλικού Πάρκου. Ο δεύτερος, 71 ετών, είναι ο εμφανιζόμενος ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπειρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.
4: Ο αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
5: Δεν αποδίδει σε κανέναν καμία ευθύνη.
3: Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή.
6: Σήμερα δόθηκε νέα παράταση για την επόμενη Πέμπτη, γιατί μαζεύονται ακόμα στοιχεία και τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
3: Στο δικαστικό Μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του Αιωλικού Πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς από σπινθήρες που προκλήθηκαν από την αλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος σε σημείο που δεν είχε αποψηλωθεί, με αποτέλεσμα την έναρξη της μεγάλης φωτιάς με τις τεράστιες καταστροφές. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται, με την δικογραφία να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως τα αίτια της πυρκαγιάς και οι τυχόν ευθύνες.
2: Δώσε προσοχή στο επόμενο ρεπορτάζ. Αλεχάνδρο, επίσης, καλημέρα. Δώσε προσοχή στο επόμενο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, ο οποίος έχει τις πληροφορίες, διότι μιλάμε για κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας. Καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία που φέρνει στο φως ο Σκάι και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
7: Πάρα πολλά κατασκευαστικά λάθη αναδεικνύει η έκθεση αυτοψίας Χριστίνα και άλλες κακοτεχνίες σε όλη την ηλεκτροδότηση ουσιαστικά του Αιωλικού Πάρκου, τα οποία προκάλεσαν αυτούς τους πυνθήρες έναρξη φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που βρέθηκαν εκεί μάλιστα 8,5 ώρες, Χριστίνα, πριν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, δεν βρήκαν υπολείμματα εμπριστικών μηχανισμών. Κανένα στοιχείο ανθρώπινης παρουσίας ή θερμών εργασιών, ούτε υλικά ικανά για αυτανάφρηξη. Όπως ούτε υπολείμματα ιχνών από κάπνισμα, όπως λένε χαρακτηριστικά, ή από πιθανό ακόμα του φεγγισμού του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης του Αιωλικού Πάρκου. Διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε μια εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Μάλιστα, σε συγκεκριμένη έκθεση αυτοψίας υπάρχουν και αρκετές φωτογραφίες που δείχνουν τα συγκεκριμένα σημεία. Αρχικά βλέπουμε ότι το κλιμάκιο των μαγνητογνωμόνων έβαλε στο χάρτη με ακριβείς συνταγμένες στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Ναι. Ακολούθησε και μια φωτογραφία ιδιότυπη ζού που βλέπουμε το σημείο έναρξης. Από πάνω εκτείνεται όλο το δίκτυο ηλεκτροδότησης μέχρι και το Αιωλικό Πάρκο και τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος, όπως βλέπουμε εδώ, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ και η αγωγή, δηλαδή τα καλώδια, ναι, ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Είναι ένα συγκεκριμένο, μάλιστα είναι και αριθμημένοι, νομίζω είναι το 53 και ο 37 στην προηγούμενη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουνίου. Στα πεσμένα τμήματα των καλωδίων τώρα, αυτά τα συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλίωση των μεταλλικών κλώνων των αγωγών, όπως αναφέρουν

0: χαρακτηριστικά στην έκθεση αυτοψίας. Αυτές οι αλλοιώσεις εδώ δείχνει όλη τη διαδρομή, εδώ είναι το σημείο έναρξης και μέχρι εκεί φτάνει το δίκτυο διανομής που είναι το υπέργειο.
1: Τα βελάκια που βλέπουμε, έτσι.
0: Ακριβώς. Και το σημείο της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυτές οι αλλοιώσεις, όπως είπαμε, δεν αξιολογήθηκαν ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά προϋπήρχαν πριν από αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι σημείο δηλαδή καύσης, δηλαδή έπεσαν οι σπιθύρες, άναψε φωτιά και προκάλεσε τη συγκεκριμένη βλάβη. Αυτή δηλαδή προϋπήρχε είτε από την ταλάττωση και την ένωση μεταξύ τους, είτε η κοντινή απόσταση που προκάλεσε το ηλεκτρικό τόξο για τις σπιθύρες.
1: Έχω μία απορία σε αυτό το σημείο, πέρα από τα ευρήματα που μας αναλυτικά έπεσε για το σημείο 0. Μαθαίνουμε ότι είχε στο παρελθόν και άλλα προβλήματα και άλλα ζητήματα. Είναι κάτι που εμφανίστηκε δηλαδή πρώτη φορά.
0: Ακριβώς. Το κλιμάκιο των πυροσβεστών έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην πυρκαγιά που ξέσπασε στις 27 Ιουνίου του 2026. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από τις 27 Ιουνίου του 2026. Είναι στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε απόσταση περίπου 150 μέτρα από την πυρκαγιά, την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουνίου και αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από την επαφή δύο ηλεκτροφόρων καλωδίων και σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν σε ξερά χόρτα. Σε ένορκη κατάθεση, μάλιστα, που έδωσε ένας μηχανολόγος μηχανικός την 1η Αυγούστου του 2026, δηλαδή μόλις μία μέρα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς και ενώ συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, σημείωσε ότι έγινε μια θερμογράφηση στις 20 Ιουνίου του 2026. Και τι εννοούμε, των μηχανισμών ουσιαστικά που συνδέουν το εναέριο με το υπόγειο δίκτυο. Εκεί διαπιστώθηκε σε δύο από αυτά μια ένδειξη αυξημένης θερμότητας σε σχέση με το κανονικό. Αυτή η μηχανισμή, μάλιστα, ήταν ο ένας στο τελείωμα του εναέριου κύματος από το οποίο εκδηλώθηκαν οι φωτιές.
1: Είναι με βάση τέλος πάντων όλο αυτό που μας λες, το τελικό συμπέρασμα ποιο θα μπορούσε να είναι των πραγματογνώμων για τον τρόπο έτσι με τον οποίο, για τον λόγο, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα.
0: Είναι χαρακτηριστική αναφορά που περιλαμβάνεται φυσικά και στη δικογραφία της σχετική και στην, ουσιαστικά στο υπόμνημά του. Είναι ένας διορισμένος πραγματογνώμος ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μετά από δική του αυτοψία και δελεχή έρευνα, καθότι δεν διαπίστωσε κάποια άλλη αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει την πυρκαγιά, δήλωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρνε στην περιοχή δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών, δηλαδή των καλωδίων, που είχε ως αποτέλεσμα αυτά τα καλώδια να έρθουν είτε σε επαφή μεταξύ τους με συνέπεια το βραχυκύκλωμα, είτε σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους με συνέπεια στη δημιουργία τόξου λόγω της κακής κατασκευής. Παρατήρησε όμως, Χριστίνα, ότι η κακή κατασκευή που είχε προκαλέσει την προηγούμενη φωτιά στις 26 Ιουνίου με τον ίδιο τρόπο παρέμεινε και δεν διορθώθηκε στο σύνολό της, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά 2-3 στήλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή.
2: Παρά 10, Sky 100,3 και το θέμα βεβαίως προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τη διαχείριση καταστροφικής αυτής πυρκαγιάς. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
3: Για ταχεία ολοκλήρωση των αυτοψιών και διαδικασίες εξπρές για την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές, διαβεβαίωσε μιλώντας στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας το στίγμα του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη στήριξη των πληγέντων.
4: Τα πρώτα χρήματα τα οποία μπορούν να πάρουν είναι μαζί με το δελτίο αυτοψίας να πάρουν τα χρήματα τα οποία είναι το έκτακτο βοήθημα πρώτων αναγκών και τα χρήματα για την οικοσκευή, τα οποία θα πρέπει σε συνεργασία την οποία κάνουμε με τους δημάρχους, θα οριστεί ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ σύντομο, όπου οι πολίτες θα πηγαίνουν στο Δημαρχείο να καταθέτουν, να κάνουν μια αίτηση.
3: Στις πυρόπληκτες Δομβρένα και Ξηρονομή της Βιωτίας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνομίλησε με πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση.
5: Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού.
4: Για τα μέτρα αποκατάστασης. Πριν το 19 δεν υπήρχε καμία τέτοια συζήτηση, γιατί δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πλαίσιο και δεν υπήρχε κανένας τέτοιος μηχανισμός. Πλέον αποτελεί κεκτημένο για τη χώρα ότι τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης αντιμετωπίζονται ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης, στο κομμάτι της αντιμετώπισης επί του πεδίου και στο κομμάτι της αποκατάστασης που είναι επόμενη μέρα.
3: Περιοδία στις πληγές στις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταγγέλλοντας ολιγορία στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.
6: Είμαστε γεμάτοι οργή, βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται.

0: περίοδο της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία μένεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Οι αντίξωες κλιματικές συνθήκες κάνει λόγο η κυβέρνηση για δικαιολογίες και αποποίηση ευθυνών η αντιπολίτευση. Ενώ στο κάδρο μπαίνει και η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος υγιής.
1: Σε αυτό που κατηγορούμε την κυβέρνηση, ότι δεν αξιοποίησε αυτούς τους πόρους έτσι ώστε να κάνει ένα σύστημα. Περιορίστηκε στην επιχειρησιακή, να ρίξει το βάρος στην επιχειρησιακή διαχείριση των κρίσεων.
2: Είναι εθνική καταστροφή. Είναι καταστροφή εθνικού εδάφους.
0: Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις στους πυροπληκτούς.
3: Με αντικείμενο λοιπόν την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση των αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους, πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα, όπως ακούσατε, 11 ώρα το πρωί, διυπουργική σύσκεψη. Στο επίκεντρο θα αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν τόσο μότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Τα κρίσιμα τώρα, τελευταία λεπτά πριν από τη, και ίσως και δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα, που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, επιχειρούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι επικοινωνίες, οι κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και όλα τα στοιχεία που θα φωτίσουν τις συνθήκες της τραγωδίας. Μιχάλης Θεζάρης, το ρεπορτάζ.
4: Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο ηλικίας 46 ετών χειριστής Ρούνε Κίνταλ και ο 39χρονος μεταφραστής Αριστοτέλης Δαμίγος έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών που διερευνούν το δυστύχημα. Στο πρακτορείο Reuters μίλησε ο πρώτος διασώστης που έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος λίγα λεπτά αφού ενημερώθηκε για τη σύγκρουση στον αέρα πάνω από τον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Βιλίων. Η περιγραφή του για όσο αντίκρισε συγκλονίζει.
5: Η πρώτη κόμμα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, και όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες.
4: Η περιοχή έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο, με αντικείμενα από τα δύο ελικόπτερα να έχουν εκτοξευθεί σε μεγάλη απόσταση, με τους διασώστες να προχωρούν στην μακάβρια διαπίστωση.
5: Πιθανολογώ ότι μετά την σύγκρουση των δύο ελικόπτερων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα, ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος, δυστυχώς.
4: Ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου είχε περισσότερες από 9.000 ώρες στον αέρα. Ενώ ο Αριστοτέλης Δαμίγος εργαζόταν 5 χρόνια στην εταιρεία που στελεχώνει με μεταφραστές τα ελικόπτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνδικών του συμβάντος. Ερώτημα παραμένει αν οι χειριστές των δύο ελικοπτέρων είχαν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους πριν τη σύγκρουση και αν ακολούθησαν επακριβώς τις εντολές των συντονιστών της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο πεδίο.
6: Εκείνο που θέλει η διερεύνηση είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να εξεταστεί, η ταχύτητα που ανέπτυξε. Και αν υπήρξε και επικοινωνία, ενδοεπικοινωνία ή όχι μεταξύ των δύο, ώστε να δούμε ποια ήταν η γνώση που είχε το δεύτερο ελικόπτερο σε σχέση με την πτήση του πρώτου ελικοπτέρου.
4: Την διερεύνηση των συνδικών του δυστυχήματος συμμετέχει και η Αμερικανική Federal Aviation Authority, μετά από ενημέρωσή της από την εταιρεία στην οποία ανήκαν τα δύο ελικόπτερα. Στην Ψάθα, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον μπλόκο της Ελλάς στο χώρο του δυστυχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου, παραποιώντας πολύτιμα στοιχεία για τις έρευνες.
3: Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται για σήμερα Τετάρτη η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Υβριδική τώρα επίθεση με οργανωμένη παραπληροφόρηση σε Instagram, TikTok και Facebook βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από την μαζική είσοδο 70.000 μεταναστών στην Θέουτα, όπως σημειώθηκε κατά τη χθεσινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Οι Ισπανικές αρχές με τη συνδρομή της Europol συνεχίζουν να διερευνούν τι ακριβώς συνέβη, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εξετάζεται και ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση. Στο κοινό ανακοινωθέν, οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν έμφαση στην αντιμετώπιση κακόβουλων εκστρατιών, χειραγώγησης της πληροφορίας. Σε νέα φάση εσωστρέφει

0: Εσείς έρχεται το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Τρεις ακόμη αποχωρήσεις τελεχών με δημόσιες αιχμές. Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
1: Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών του. Μόλις τις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο έκπληξης στην παρουσίαση του κινήματος.
2: Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
1: Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος, Τάκης Κοτσόριος. Ο τελευταίος στη δημόσια επιστολή του εξαπολύει βολές για τον τρόπο που λειτουργεί το κίνημα, κάνοντας λόγο για προσωποπαγέ συστηματικό κόμμα.
3: Αντί να δημιουργηθεί πραγματικά μια ουσιαστική ελπίδα για τον ελληνικό λαό, δημιουργήθηκε ένα μόρφωμα με δήθεν δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
1: Το νέο αυτό κύμα αποχωρήσεων έρχεται μετά την έξοδο από το κόμμα του Θανάση Αυγερινού. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου είχε μιλήσει για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες, ενώ επέστρεψε με νέα αιγμηρή ανάρτηση.
4: Μήπως δηλαδή ήταν εξ αρχής χειραγωγημένοι άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες?
5: Μία δημόσια τοποθέτηση η οποία μας ευνηδίασε όλους. Αυτές είναι πολύ βαριές δηλώσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν συνάδουν αντικειμενικά με βάση αυτό που λέμε και εμείς νομικοί με την υποχρέωση πίστης. Σίγουρα δεν συνάδει με τους κανόνες της πολιτικής ηθικής και της πολιτικής ηθικής και της ηθικής εν γέννη να υπάρχουν τέτοιου είδους γενικές και αόριστες διατυπώσεις.
1: Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία με ανακοίνωση εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καριστιανού, καταγγέλλοντας προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας.
0: Η πολιτική και η πολιτική ηγεσία της χώρας, τα παιδιά και τα εγγόνια του που τον αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, φίλοι, συνοδοιπόροι και πλήθος κόσμου απέτυχαν χθες φόρο τιμή στον πρώην Υπουργό Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στον επικίδιο. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
6: Ίστατο χαίρες έναν από τους τελευταίους της παλιάς πολιτικής φρουράς.
7: Με ακραίες εκφράσεις και με ακραία πιστεύω δεν νομίζω ότι μπορεί ο τόπος να βγει από τα διέξοδα.
6: Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Γιάννη Βαρβιτσιώτη τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια, σύμβολα μιας μακράς πολιτικής διαδρομής. Όμως το τελευταίο αντίο τα αξιώματα υποχώρησαν και πίσω από τον υπουργό, τον βουλευτή, έμεινε ο άνθρωπος.
8: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης.
6: Στη Μητρόπολη Αθηνών, δίπλα στην οικογένειά του, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι. Η δυσκολότερη στιγμή, τα λόγια με τα οποία τα παιδιά και τα εγγόνια συνόδευσαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο τελευταίο κατεβόδιο.
9: Απλώς, δωρικός, ήσυχος, έφυγες όπως επιθυμούσες. Στο σπίτι σου, με την οικογένειά σου.
0: Η Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο Πέτρος Κυρκυλής. Εμείς στις 7. Μην ξεχάσετε, στις 10 εδώ θα μάθετε και την θερμοκρασία της γραμμένης οξιάς. Με τον Νίκο Ανδρίτσο. Γεια χαρά.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψία.

ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για έκτη συνεχόμενη μέρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε την Δευτέρα στις Φλόγες στην Κατσικάλη Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1,000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Η υπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για έκτη συνεχόμενη μέρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε την Δευτέρα στις Φλόγες στην Κατσικάλη Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1,000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνο.

0: των πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας 37χρονος άντρας κατηγορείται για εμπρησμό πρώτου βαθμού. Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Spokane στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο Άρον Φαρινάτσι οδηγήθηκε ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου της κομιτείας Spokane με την εγγύησή του να ορίζεται στο 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ θα του απαγγελθούν κατηγορίες την Πέμπτη. Ο Φαρινάτσι εθεάθη από μάρτυρα γονατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα εκεί όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για ακόμη δύο πυρκαγιές χωρίς τότε να του απαγγελθούν κατηγορίες. Σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Αποτροπιασμό προκαλεί η μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Ακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνελήφθη ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι η χώρα αξιοποίησε στο μέγιστο την περίοδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης και της εκεχηρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις προσπάθησαν να εντάξουν νέο εξοπλισμό στις τάξεις τους, να εισάγουν πρόσθετα συστήματα, αλλά και να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν κατεστραμμένα οπλικά συστήματα. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες πως έχει σημειωθεί πρόοδος στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα με το Ιράν. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ, παρά την όπως υποστηρίζει αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διελεύσεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Τουλάχιστον μία γυναίκα χάσε τη ζωή της και 12 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, διαπιστώθηκαν ζημιές σε υποδομές σε πάνω από 7 τοποθεσίες της πρωτεύουσας. Η ίδια πηγή ανέφερε διαρροή αμμονίας στην περιοχή Χολοσίφσκι που έχει περιοριστεί. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα.

0: πνίγμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μπουφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

άντε τα καταφέραμε και σήμερα. Ξυπνήσαμε, τον βρήκαμε το δρόμο. Στο μεταξύ, κάθε φορά, βρε παιδιά, που έρχομαι εδώ τα πρωινά στο νέο το Φάληρο και μπαίνω στο στούντιο, αντικρίζω και καινούριο ηχολήπτη. Τι γίνεται, κύριε Παπαγιαννάκο, ένας ηχολήπτης, ένας, δεν αντέχει να σηκώσει την πρωινή τη βάρδια το βάρος της, δεν αντέχει με τίποτα, ε. Είναι βαρύ το ξύπνημα και για τον ηχολήπτη, 3,5 ώρα το πρωί να σηκωθεί σε αυγουστιάτικα. Ωραίο όμως αυτό το ρολόι που έχετε εσείς οι χολύπτες. Να το κάνουμε και εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή. Να έρχεται άλλος κάθε μέρα. Να έρθει αύριο μάλις. Τι κάνετε παιδιά, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εργασία όσοι εργάζεστε. Δεν είμαστε και λίγοι νομίζω, αυτοί που δουλεύουμε αυγουστιάτικα. Και με ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε, Arctic Monkeys, Fireside, από τον πολύ ωραίο δίσκο του AM που είχε κυκλοφορήσει το 2013, το 8ο κομμάτι αυτού του δίσκου, πάρα πολύ πετυχημένος. Ενδεχομένως οι Arctic Monkeys από τότε να έχουν να βγάλουν τόσο καλό δίσκο, αφήστε το. Ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, αύριο όχι, αύριο έχει off, για να μην βγει γενικότερα off ο άνθρωπος δηλαδή, για να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Αύριο θα έχουμε, ποιον θα έχουμε αύριο, τι λέει εδώ το πρόγραμμα των ηχοληπτών, θα με ενημερώσει σχετικώς. Δημήτρης Γιαννήρης, ένα όνομα, μια ιστορία σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρωινές βάρδιες εδώ του σταθμού, τελευταίες ημέρες για αυτόν και μετά θα πάει να κάνει και αυτό στις διακοπές του, τα μπάνια του. Να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-170-4. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας αυτό το πρωινό Τετάρτης. 210-48-0-170-4. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στο γενικό κουμάντο της εκπόπης και γενικότερα της πρωινής ζώνης του σταθμού έχει την αρχισυνταξία όλων των εκπομπών. Είναι η έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Εσείς ταλαιπωρείτε. Δεν ταλαιπωρείτε δηλαδή, έτσι το λέω, χαρτολογώντας μέσω του skyradio.gr. Μπαίνετε, πατάτε.

Πάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Εγώ θα τα διαβάσω εφόσον δεν βρίζετε. Και στα social media τα λέμε, εννοείται. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, στου δρόμου τα μισά σε ό,τι έχει να κάνει με την εβδομάδα. Πάλι καλά. Ευχαριστώ αυτό. Ανατολή του ήλιου στις 6:30 ακριβώς. Δύση στις 8:31. Μάλιστα. Έχουμε μια ολόκληρη ημέρα μπροστά μας και σήμερα. Καλά να πάνε όλα, εύχομαι. Χρόνια πολλά στην Όνα και την Όνη. Να είναι καλά. Κάθε καλό στις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Τα του καιρού να δούμε. Μελτέμια και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Αύγουστος γάρ. Ποιος μήνας θα έχει δηλαδή μελτέμια, ρε παιδιά? Ο Φεβρουάριος, ο Αύγουστος θα έχει μελτέμια και στο Αιγαίο βλέπω θα έχει ακόμη και επτά μποφόρ σήμερα. Λοιπόν, το νου μας να έχουμε και με τις πυρκαγιές και με τις φωτιές, διότι μέχρι και την επόμενη Δευτέρα λένε οι μετεωρολόγοι πως θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, θα έχουμε σαραντάρια, κύριε Παπαγιαννάκο, και αυτή η πρόγνωση των μετεωρολόγων αφορά και την κεντρική και τη βόρεια χώρα. Θα κάνει λίγη ζέστη τις επόμενες ημέρες από εδώ και πέρα. Εντάξει, μήπως καταλάβουμε και λιγάκι από καλοκαίρι σε αυτήν εδώ την χώρα. Οπότε υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυροί άνεμοι αναμένεται να οδηγήσουν όπως και σήμερα, έτσι και τις επόμενες ημέρες, σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Θα υπάρχει μια γενική επιφυλακή, όπως καταλαβαίνετε. Σε επίπεδο πολιτικής προστασίας έχουμε τεσσάρι και για σήμερα σε Αττική, αλλά και σε Λέσβο και Χίο, και τριάρι σε πολλές περιοχές της χώρας, στο νου μας, διότι είτε από πρόθεση, είτε από παράληψη, είτε από αμέλεια, είτε από καθαρή βλακεία, τις φωτιές τις βάζει ο άνθρωπος, παιδιά. Τις φωτιές τις βάζει ο άνθρωπος. Είναι η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία. Εδώ και χρόνια, αφήστε τι λέγεται ή τι ακούγεται ή τι γράφεται αριστερά και δεξιά. Άλλος θα πει ότι τις φωτιές τις βάζουν οικοπεδοφάγοι. Άλλος ότι είναι Τούρκοι πράκτορες από πίσω που θέλουν να μας καταστρέψουν. Άλλος είναι φελήν και εξωγήινοι. Η ανθρώπινη ηλιθιότητα είναι πάντα αυτή που θριαμβεύει σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά. Η ανθρώπινη ηλιθιότητα, αυτός που θα βγει ενώ έχει σαραντάρια με τον τροχό του να κάνει εργασίες, να κάνει οξυγονοκόλληση, ο άλλος που θέλει να κάνει μπάρμπεκιου, λοιπόν, κουκούτσι μυαλό, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί από τις αρχές τις τελευταίες ημέρες και φανταστείτε πως αυτοί είναι μόνοι για τους οποίους μαθαίνουμε τα νέα τους μέσω των δελτίων ειδήσεων. Φανταστείτε πόσοι ακόμη υπάρχουν και δεν τους έχει τσιμπήσει η υπηρεσία, ε. Είναι αυτό που λέμε, αποτύχει ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, αποτύχει ζούμε. Στην Ευρώπη τι να πούν τώρα, από πλευρά ζέστης, καιρού και ξηρασίας. Τα έχουν δει όλα, παιδιά, στην κεντρική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Και τώρα που στρώνει κάπως η κατάσταση σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Ναι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Φαίνεται πως η φωτιά αυτή είναι σε ύφεση. Και εδώ καταβάλλεται μια προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε πλήρως να οριοθετηθεί το μέτωπο αυτό και βεβαίως στη συνέχεια να ελεγχθεί. Και μετά θα έχουμε και την επόμενη ημέρα. Πώς ακριβώς δηλαδή θα διαχειριστεί το κομμάτι της καταστροφής η κυβέρνηση, και βεβαίως εγώ περιμένω να ακούσω, ναι, επιμένω σε αυτό και θα επιμένω, περιμένω να ακούσω από την κυβέρνηση τι σκοπεύει να κάνει σε επίπεδο πρόληψης για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις επόμενες φώτιες και τα επόμενα καλοκαίρια. Κάτι δεν έχει πάρει ταυτί μου ακόμη. Λοιπόν, αυτά τα διθυραμβικά ότι εξυγχρονίσαμε πλήρως την πολιτική προστασία, τα έχουμε κάνει όλα τέλεια και τι άλλο να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν νομίζω πως ακουμπούν τον περισσότερο κόσμο. Δεν νομίζω πως ο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται έτσι την πραγματικότητα σε σχέση με το περιβάλλον, τα δάση μας και την προστασία τους. Εδώ πρέπει να γίνουν άλματα, τα λέμε μέρες τώρα, πρέπει να γίνουν άλματα. Κρατήστε ένα στοιχείο, ακούτε
Όλες αυτές τις ημέρες πόσα στρέμματα έχουν καταστράφει εκεί στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία από αυτές τις φωτιές, και είναι πράγματι πάρα πολλά. Είναι 150.000, 160.000.

2.000 στρέμματα. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός. Κρατήστε ένα άλλο νούμερο. Σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες καίγονται ταυτόχρονα επί της ουσίας το φετινό καλοκαίρι, έχουν ήδη καταστραφεί, πόσα λέτε, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εκεί έχουν χαθεί 4 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Λοιπόν, με τις υγείες μας. Να δω πότε θα ξυπνήσει η Ευρώπη και θα κάνει κάτι γι' αυτό. Να δω πότε θα πάψει η Ευρώπη να είναι κάτι μεταξύ μη κυβερνητικής οργάνωσης και φιλοσοφικού συλλόγου Παρνασσού. Να δω πότε. Όταν ενδεχομένως δεν θα έχει μείνει δέντρο για δέντρο. Σε αυτήν εδώ την Ήπειρο. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Δεν ξέρω. Στέλνουν οι άνθρωποι 20 πυροσβέστες σε μια χώρα ως μια κίνηση αλληλεγγύης. Που όμως δεν έχει κανένα απολύτως νόημα δηλαδή. Στο τέλος της ημέρας, ώστε να αντιμετωπίσει αυτή τη φωτιά, τι να σου κάνουν οι 20 πυροσβέστες ή τα δύο ένα αέρια μέσα τα οποία θα μας στείλει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Θα σου κάνουν κάτι στο τέλος της ημέρας? Όχι. Τίποτα δεν θα σου κάνουν. Το θέμα είναι να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη. Έλεγα λοιπόν για τις θερμοκρασίες και για τη ζέστη που έχουν στην κεντρική Ευρώπη. Βρεθήκαμε οικογενειακό στο φετινό καλοκαίρι στην κεντρική Ευρώπη. Στη Γερμανία κάναμε τις διακοπές μας. Ναι, τόσο περίεργοι είμαστε εμείς στο Κυρκυλέικο. Είπαμε να κάνουμε διακοπές, παιδιά, αντί ελληνικών νησιών στην κεντρική Ευρώπη και τη Γερμανία. Οπότε με βάση μας στην κολονία κάναμε διάφορες εξορμήσεις. Σε Ολλανδία, σε Γερμανία. Πήγαμε Βόνι, πήγαμε Ντίσελντορφ, πήγαμε Άχεν, πήγαμε Μάστριχτ. Παιδιά, τους έχει γονατίσει ο φετινός καύσωνας. Δεν υπάρχει αυτό. Η Γερμανία, όταν πας εκεί, βλέπεις ότι ένα χαρακτηριστικό αυτής της χώρας, όπως και των περισσότερων χωρών της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, είναι πως μιλάμε για καταπράσινες χώρες. Φουλ στο πράσινο. Φουλ στο πράσινο. Δηλαδή, και εσύ που είσαι συνηθισμένος εδώ σε αυτή την γκρίζα καθημερινότητα, μένοντας στην Αθήνα, ανοίγει πραγματικά το μάτι σου με τόσο πράσινο. Λοιπόν, τόσο πολύ πράσινο στη Γερμανία, να ξέρετε, δεν υπήρχε. Δηλαδή, όπου παλιότερα έβλεπες γρασίδι, είχε ξεραθεί όλο, κύριε Παπαγιαννάκο. Δεν υπήρχε γρασίδι. Είχε ξεραθεί, διότι ο καύσωνας τους λύγησε. Βροχές δεν είχε τόσες πολλές και δεν είχε και τώρα, που και αυτό είναι κάτι το παράδοξο. Δηλαδή, ήμασταν 10 μέρες εκεί στη Γερμανία και έβρεξε ελάχιστα. Δηλαδή, κάτι ψυχάλες κάποιες μέρες, 25 με 30 βαθμούς, και όταν φεύγαμε είχε 35 άρια πάλι. Αυτές δεν είναι κανονικές καταστάσεις για τους Γερμανούς. Λοιπόν, και αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν ρότα. Στο μεταξύ γίνεται ένας χαμός με τα air condition, να ξέρετε, στη Γερμανία. Διότι δεν προβλέπεται και δεν μπορεί κανείς να βάλει air condition στο σπίτι του, δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. Οπότε όλοι πήγαιναν και έπαιρναν από τα κατατόπους καταστήματα, είτε ανεμιστήρες, είτε φορητά κλιματιστικά, από αυτά που ξέρεις τα μεταφέρεις και έχει το σωλήν από πίσω και προεξέχει. Και αντε να δεις τώρα που θα πέφτουν και τα νερά, προχειρώτης, τα οποία air condition και τους οποίους ανεμιστήρες, κάποιοι επιτίδη, διότι αυτά δεν γίνονται μόνο στο Γκρίχελαντ, γίνονται και στην ανεπτυγμένη Γερμανία, τα πουλούσαν σε εξωφρενικές τιμές. Σε εξωφρενικές τιμές. Λοιπόν, οι μαυραγωρίτες υπάρχουν και αλλού, δεν υπάρχουν μόνο εδώ στη χώρα μας, να ξέρετε. Και γενικότερα αυτός ο καύσωνας τους βρήκε πλήρως απροετοίμαστους. Και συνεχίζει ο καύσωνας στην πορεία του. Χθες έβλεπα στην Αυστρία, είχε 40 άρια, 40,8 βαθμούς Κελσίου στην Αυστρία. Απόλυτο ρεκόρ για τη χώρα. Και έχει ακόμη δρόμο το καλοκαίρι. Και τέτοια καλοκαίρια οι Ευρωπαίοι θα βρουν πολλά μπροστά τους τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να δούμε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτά από τις εμπειρίες μας στη Γερμανία. Έχω να σας πω και άλλα, θα σας τα πω στην πορεία του καλοκαιριού. Θα έχουμε να πούμε πράγματα από τα όσα είδαμε, ακούσαμε, όσο βρεθήκαμε οικογενειακώς εκεί στην Γερμανία. Αλλάξαμε και εμείς λιγάκι παραστάσεις.

θα δούμε τι γίνεται και με την τροπή που έχει πάρει η ιστορία σε σχέση με αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, με τους ανθρώπους που θα βρεθούν υπόλογοι. Αναφέρομαι σε αυτούς που κατασκεύασαν αυτό το αιωλικό πάρκο από το οποίο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, και για να είμαστε πιο ακριβείς, από τα καλώδια μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό πάρκο στο υπόλοιπο σύστημα. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουν καταλήξει ως μια πρώτη εκτίμηση οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, και να εξακριβωθούν βεβαίως, είναι κρίσιμο και κέριο αυτό, τα αίτια της πυρκαγιάς, τα δύο καλώδια τα οποία υπήρχαν εκεί και μετέφεραν ένα αέρια καλώδια από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι είδαμε και από τις εικόνες που μας έδειξε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Μετέφεραν την ενέργεια, την παραγόμενη από το αιωλικό πάρκο στο υπόλοιπο δίκτυο. Ταλαντώθηκαν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους και μάλλον ακούμπησε το ένα μετάλλο. Τριβή, σπινθήρες. Ο σπινθήρας μεταξερά χόρτα μια φωτιά και μετά κυνήγα τη φωτιά να τη σβήσεις με 6-7-8 μποφόρ. Τι χώρα πάντως είναι αυτή η χώρα μας, όπου μπορεί κάποιος να πάει να στήσει, παιδιά, ένα αιωλικό πάρκο, να υπάρχουν όλα αυτά τα κατασκευαστικά λάθη και όλες αυτές οι αυθαιρεσίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, και να μην τρέχει τίποτα, δηλαδή να μην πηγαίνει κανείς να τον ενοχλήσει, να σκάει μια φωτιά ένα μήνα πριν από αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Αττική και τη Βιωτία, και πάλι να μην τρέχει τίποτα. Τι ξέρω πραγματικά πού γίνονται όλα αυτά και δεν υδρώνει ταυτή κανενός, δεν ξέρω. Να πηγαίνει ο άλλος να στείνει ένα αιωλικό πάρκο. Μιλάμε για μια μεγάλη, για μια σοβαρή κατασκευή δηλαδή, και να μην υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές, διότι αυτό προκύπτει. Στις 11 το πρωί έχουμε και διπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών που επλήγησαν από τις φωτιές εκεί στην Δυτική Αττική και τη Βιωτία και σε όποιες περιοχές, τέλος πάντων, διότι και άλλοι, υπάρχουν και άλλοι πυρόπληκτοι και σε άλλες περιοχές. Έτσι δεν είναι μόνο αυτές οι περιοχές, απλώς εκεί είχαμε τις μεγαλύτερες φωτιές μέχρι και τώρα. Μέχρι και σήμερα, 5 Αυγούστου, διότι έχει δρόμο, ξαναλέμε, ακόμη το καλοκαίρι. Και άλλα θέματα θα δούμε από την επικαιρότητα που υπάρχουν και έχουν το ενδιαφέρον τους. Στα αθλητικά, τι έγινε ο Ολυμπιακός σας, κύριε Παπαγιαννάκο? Κουλουράκια με τα δυο χεράκια πλάσατε χτες εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ναι, αν περάσει την Νάιμέγγεν παίζει στα play-off, όπου βρίσκεται ήδη η ΑΕΚ, να θυμίσω, ο Ολυμπιακός, και οι δύο ελληνικές ομάδες στη συνέχεια θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στον όμιλο του Champions League. Και αν το κατορθώσουν αυτό, δύσκολο το βλέπω να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στον όμιλο του Champions League, θα τους αποφέρει πάρα πολλά λεφτά στα ταμεία τους. Πάρα πολλά λεφτά δίνει πια το Champions League σε όσες ομάδες μπουν στον όμιλο. Είναι ένας όμιλος, έτσι, επειδή εμείς είμαστε παιδιά των 90's που είχαμε πάντα τους πολλούς ομίλους. Ένας όμιλος πια, για να μην μπερδεύεσαι κιόλα σε ποιον όμιλο είναι η ομάδα σου, έτσι, και να μην χάνεις την μπάλα. Ένας όμιλος, όλοι μαζί, και γίνεται μια κλήρωση σε σχέση με το ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσεις. Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός πάντως, από ό,τι κατάλαβε. Λίγα πράγματα, και γενικότερα όταν μπαίνει σε μια διαδικασία να κάνεις τόσες αλλαγές, πρέπει να έχει κάνει ο Ολυμπιακός κοντά 15 μεταγραφές και πάει για 20 πλάς. Αλλάζει δηλαδή όλη την ομάδα εκεί. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, επηρεάζει άμεσα τη συνοχή της ομάδας και δεν μπορείς να περιμένεις να δεις κάτι το οποίο θα είναι θελκτικό και στο μάτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε άλλωστε στην πολύ αρχή, στην αρχή της σεζόν, στην πολύ αρχή. Τι είναι, είναι αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, 0-0 Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, και με το Μεντιλίμπαρ διαβάζω εδώ να λέει πως δεν παίξαμε καλά, ήταν καλύτερος αντίπαλος. Αλλά το 0-0 δίνει ελπίδες αρκετές στον Ολυμπιακό ακόμη να πάει και στην Ολλανδία, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

και να μπορέσει και να προκριθεί, γιατί όχι. Σήμερα έχουμε και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έτσι. Και εμείς και ο Παναθηναϊκός μας σήμερα αγωνιζόμαστε. Την ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντιμετωπίζουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. 9:30 σέντρα στο μάτς αυτό, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από την τηλεόραση του Sky, να ξέρετε. Το νου σας και η ρεβάνς την επόμενη Τρίτη. Και μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό μας, Λιβάη Γκαρσία. Έκλεισε ο πρόεδρος, κύριε Παπαγιαννάκο. Πολύ καλή μεταγραφή. Ούτε με Λάσο δεν τον έπιανε. Τον θυμάστε, έπαιζε στην ΑΕΚ πριν από 1,5 χρόνο, ο Λιβάη Γκαρσία. Ούτε με Λάσο δεν τον έπιανες. Ταχυδυναμικός παίκτης, πολύ γρήγορος. Η αχίλιος πτέρνα του είναι οι τραυματισμοί. Διότι ένα στα τρία μάτς με την ΑΕΚ δεν τα παίζε. Ναι, ήταν συνέχεια στα πιτς. Αν σε αυτό μπορέσουν στον Παναθηναϊκό να βρουν λύση, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, μια πολύ μεγάλη προσθήκη. Από τους Ρώσους της Σπάρτακ Μόσχας τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, τον Λιβάη Γκαρσία. Δανεικός με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Για να δούμε. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, έτσι, πάνω από 10. Και συνεχίζουμε. Ναι. Rebuilding, που λένε και οι φίλοι μου, οι αθλητικοί συντάκτες σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Rebuilding, και να δούμε τι θα βγάλει η φετινή σεζόν.

0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το θέλει ο κύριος Παπαγιαννάκος. Θα το έχει. Έρχεται η Μαρία Λιφαντή με τους τίτλους ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρου Σπιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Πάνω από 134.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στο Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, έτσι γλυκά, γλυκά και ωραία με Billie Eilish. Πορευόμαστε και Birds of Feather. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγωνί Συναδών. Θα τραγουδάς και το βράδυ, Πέτρο. Τι στον Παναθηναϊκό αναφέρεσαι? Αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε την Τζέσικα Σόφια, να το κλείσουμε το μαγαζί, ρε παιδιά. Το δείχνουμε εμείς το μας. Δεν ξέρω, το είπα κύριε Παπαγιαννάκο, νομίζω το είπα, ε. Sky βάζετε, παιδιά. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky το βράδυ για να μετρήσει του Παναθηναϊκού στις 9.30. Φαντάζομαι σε περιγραφή Πάνου Βόγλη. Γιατί ήταν και γουρλή στο προηγούμενο το μάτς, περάσαμε, οπότε δεν τα αλλάζεις αυτά και δεν παίζεις με αυτά γενικότερα. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι μου λέει πως πέρασε και ένα Έριξον από το σπίτι, έφυγε από τα τόη μάλιστα. Ο Δημήτρης από την Καλυθέα, να, οι σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες απαγόρευσαν τα γυαλιά κάμερες γιατί παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Ας φανταστούμε πόσοι καυγάδες, πόσες μηνύσεις θα είχαμε ή θα έχουμε αν αρχίσουμε όλοι να αγοράζουμε τέτοια γυαλιά. Είναι τα γυαλιά αυτά τα Meta, τα AI του Άδωνη Γεωργιάδη. Με αυτά και με αυτά και με τις φωτιές δεν μπορέσαμε να σχολιάσουμε και αυτό το θέμα, παιδιά. Αυτό το τζέρτζελο που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, παιδιά, άμα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όλων, κάτι παθαίνει, αρρωσταίνει ο άνθρωπος αυτός. Αρρωσταίνει. Εδώ όμως επιτρέπονται ακόμη κανονικά, κανονικότατα αυτά τα γυαλιά, Δήμο μου. Οπότε εγώ περιμένω στην επόμενη εξόρμησή του, επίσκεψή του σε κάποιο νοσοκομείο, ο υπουργός να βάλει κανονικά αυτά τα γυαλιά και να γίνει ο σχετικός τζέρτζελος. Χαμός δηλαδή. Γεια σου Μέρη μου, για άλλη μια χρονιά αραιά τα δρομολόγια του ΙΣΑΠ, λέει η Μέρη, και του μετρό λόγω των αδειών. Ο κόσμος αρδέλες, δεν υπάρχει air condition στον ΙΣΑΠ και βαγόνια μέσα στην βρώμα. Για αυτές τις εξαιρετικές υπηρεσίες αξίζει που πληρώνουμε. Ναι, ναι, ποιότης στα μέσα μεταφοράς εδώ στην Αθήνα, ποιότης. Και η αναβάθμιση την οποία αν έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η κυβέρνηση γίνεται όχι απλώς με αργά βήματα. Η Χελώνα θα είχε φτάσει στον προορισμό της, αν είχε ξεκινήσει δηλαδή, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Τι να πω, εντάξει, αυτά να τα έχουμε υπόψη μας όταν θα πάμε να ρίξουμε την ψήφο μας στις επερχόμενες εκλογές, την άνοιξη του 2027, διότι με γνώμονα αυτά θα πρέπει κάποιος να αποφασίζει στις εθνικές εκλογές. Μέσα μεταφοράς, ακρίβεια. Αυτά τα θέματα που μας αγγίζουν και μας ακουμπούν. Γεια σου Πέτρο Βρέτζο, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, εκεί κάνουν τα συσίτια στο πέραμα. Μας το επισημαίνει κάθε φορά ο κ. Βρέτζος, η σταξί έπαινε. Συνεχίστε έτσι. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Ο γέροντας ψάλτης πετάει για Σεϊχέλες. Όχι ρε, όχι ρε Κώστα, δεν πάει Σεϊχέλες. Ξέρω που πάει, αλλά εννοείται πως δεν θα αποκαλύψω. Ξέρω που βρίσκεται ήδη δηλαδή ο γέροντας, λοιπόν. Να τα περάσει καλά, να ξεκουραστεί.

Γεια σου Μιχάλη Τωράκη. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, καλή εργασία φίλε μου. Οδηγά για ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από γλυφάδα Δημήτρης Κυλάκος. Σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια και για την ακρόαση.

0: Για πάμε να επιστρέψουμε στα της επικαιρότητας και στις πυρκαγιές. Έχουμε ετοιμάσει και κάποια ηχητικά να ακούσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, έτσι. Λοιπόν, έχετε μπροστά σας τη λίστα, την έχω και εγώ, την έχετε και εσείς. Καταρχάς, σε σχέση με τη φωτιά, να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Και χθες δηλαδή, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, ναι μεν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα έτσι ώστε να θέσουν υπολέλεγχο και την τελευταία εστία φωτιάς εκεί στη Δυτική Αττική, σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Έβλεπα στο μεταξύ εικόνες, δεν ξέρω αν τις είδατε κι εσείς, από ντρόμους που πέταξαν. Και πέταξαν πάνω από Κυθερώνα, από το Όρος Πατέρα. Παιδιά, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Μιλάμε τώρα για ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή. Μιλάμε πως από αυτό το πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο πευκοδάσος της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας δεν έχει μείνει τίποτα πια. Πολύ στενάχωρο όλο αυτό και μιλάμε και για πολύ μεγάλες καταστροφές, για πολλά σπίτια, πολλές επιχειρήσεις που καταστράφηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι σε ύφεση τώρα όλο αυτό το μέτωπο και περιμένουμε να σβήσουν οι πυροσβέστες μας και την τελευταία εστία φωτιάς, έτσι ώστε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Α, έχω και μερικές ακόμη καλημέρες, συγγνώμη τώρα, ανοίγω μικρή παρένθεση. Γεια σου Ευόδωρε από το Ξυλόκαστρο, γεια σου Στέφανα από το Γέρακα, Νίκο από την Καλαμάτα, Σοφία από τη Σπάρτη, Βούλα από το Παγκράτη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την καλημέρα μου και στους 6 ακροατές που κάλεσαν τον Πέτρο Μωραΐτη. Πέτρο μου, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πέτρος Μωραΐτης στις επάρξεις, στο τηλεφωνικό το κέντρο. Τι λέγαμε? Λέγαμε για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς αυτή την εικόνα που σου έρχεται εκεί από τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία που έχουν καεί σχεδόν τα πάντα. Να ακούσουμε για μια ακόμη μέρα κατοίκους της Δυτική Αττικής τι είπανε στον Sky, στους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί στα σημεία τα οποία επλήγησαν από τη φωτιά.
1: Υπάρχουν κάποια σημεία που κάποιες μικρές αναζωπορώσεις οι οποίες τις σβήνουν αμέσως.
2: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στην Τζάθα. Τα βουνά της Τζάθας κάηκαν.
3: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
4: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
5: Μπασέσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά. Πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
0: Το Meta.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχουν ανεβάσει από χθες κάποια άκρως ενδιαφέροντα και ανησυχητικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές στο επιρροτικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια. Πόσο ποσοστό των δασών μας έχει καεί, παιδιά, μέσα σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια? Κρατηθείτε, το 42%. Ναι, καλά ακούσατε, το 42% των δασών μας εδώ στην Αττική έχει καεί, έχει καταστραφεί, έχει γίνει στάχτη. Μιλάμε για κερατέα, για κινέτα, για γεράνια όρη, εκεί στα βίλια που έχουν καεί ξανά και ξανά, Πορτογερμενό, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Βαριμπόπη, Κάλαμο, Βαρνάβα, Μάτι, Πεντέλη, Κουβαρά, κερατέα. Γι' αυτό έλεγα εγώ χθες. Σε κάποιους δεν άρεσαν αυτές οι αναφορές, δεν ξέρω τώρα τι, να μην σχολιάζουμε και καταγράφουμε την επικαιρότητα έτσι όπως είναι, παιδιά. Να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πια πράσινο στην Αττική, μας τελείωσε το πράσινο. Φιλάκια γεια σας το πράσινο, δεν υπάρχει πράσινο. Τελείωσε, τη χάσαμε τη μάχη. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε στα σοβαρά όλοι μαζί, να συναποφασίσουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς πορευόμαστε. Και ξαναλέω, πρέπει να ξυπνήσει και η Ευρώπη. Διότι είναι κοινό ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπεις τι γίνεται στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Πλέον θα έχουν μεγάλες πυρκαγιές που δεν θα μπορούν να τις σβήσουν και στην κεντρική Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στον Νότο, στον ευρωπαϊκό το Νότο. Γι' αυτό λέω, είναι κοινό το πρόβλημα

0: και απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές λύσεις που θα έχουν να κάνουν πρωτίστως με την πρόληψη. Η πρόληψη, η οποία λέμε ότι υπάρχει, λέμε ότι είναι προτεραιότητά μας, αλλά είναι σαν να μην υπάρχει επί της ουσίας, ή τέλος πάντων όχι στην έκταση και στην κλίμακα που θα έπρεπε. Τώρα, σε σχέση με τα αίτια αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, δεν ξέρω πώς είδατε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του αστυνομικού μας συντάκτη, ο οποίος έχει στα χέρια του την έκθεση αυτοψίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι τώρα κριτικό εκεί. Οι άνθρωποι του τμήματος αντιμετώπισης εμπρισμών που προσπαθούν να βρουν τι έγινε, να ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της μεγάλης φωτιάς, έτσι πολύ γρήγορα και με τις γνώσεις και την και την επαγγελματική κατάρτιση την οποία έχουν καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Καταρχάς έχουν καταγράψει πάρα πολλές κακοτεχνίες σε αυτό το δίκτυο του αιωλικού πάρκου από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου. Φαίνεται πως, τα λέγαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, υπήρχαν δύο μεγάλα εναέρια καλώδια, τα οποία ταλαντώθηκαν εκείνη την ημέρα που ξέσπασε η φωτιά. Μάλλον ακούμπησε το ένα με το άλλο, υπήρξε τριβή, πινθήρες, και από τους πινθήρες προκλήθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από ό,τι καταλαβαίνω, από το οποίο βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες μπορεί να εξάγει κανείς αυτά τα συμπεράσματα. Βέβαια, το πολύ ελληνικό είναι πως ένα μήνα πριν αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά είχαμε και άλλη φωτιά και δεν εδέησε κανείς εκεί να λάβει κάποια προληπτικά μέτρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή την πρώτη φορά τη γλίτωσες. Ξέσπασε προφανώς από την υποδομή αυτή μια πυρκαγιά και δεν πήρε διαστάσεις. Τη δεύτερη φορά θα είσαι τόσο τυχερός, αλήθεια δηλαδή. Παίζουμε στα ζάρια, έτσι, τις περιουσίες των ανθρώπων, το περιβάλλον μας, τα δάση μας, που είναι και τόσο λίγα πια. Είναι λίγα, είναι μικρός ο αριθμός των δασών πια στην Αττική. Τι να πω, τα είδαμε τα αποτελέσματα. Να ακούσουμε τους δικηγόρους των κατηγορουμένων. Είναι δύο οι συλληφθέντες, έτσι, και είναι και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος νομίζω ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε την ανεμογεννήτρια, ο οποίος ακόμη δεν έχει συλληφθεί, νομίζω αναζητείται από τις αρχές. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Βασιλακόπουλος και ο κύριος Καράς.
1: Αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
2: Μαζεύονται ακόμα στοιχεία τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
0: Αυτό σωστό είναι. Να έχουμε το σύνολο των στοιχείων, πρωτίστως ο ανακριτής, έτσι, και οι εισαγγελικές αρχές, και θα κηρυθούν μετά και βάσει των στοιχείων να απευθύνουν, να απαγγείλουν μάλλον τις όποιες κατηγορίες, να μάθουμε και εμείς το κατηγορητήριο και θα μαθαίνουμε όσο θα περνούν οι μέρες, νομίζω περισσότερα και από το πεδίο των ερευνών, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση χθες του κυρίου Βαθρακογιάννη. Ο κύριος Βαθρακογιάννης είναι ο διευθυντής επικοινωνίας του περιοσβεστικού σώματος αναφορικά με τις πυρκαγιές και αποτύξεις που. Λοιπόν, έχετε ακούσει διάφορους μύθους, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις πυρκαγιές που έχουμε κάθε καλοκαίρι και καίγεται το σύμπαν σε αυτήν εδώ τη χώρα? Είτε από πρόθεση, είτε από παράληψη, είτε από αμέλεια, είτε από βλακεία, οι φωτιές, παιδιά, μπαίνουν από κάποιον άνθρωπο, από κάποιον συμπολίτη μας. Δεν τις βάζουν εξωγήινοι τις φωτιές. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι ο άνθρωπος. 9 στις 10 φωτιές ξεκινούν από ανθρώπινο παράγοντα. Είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Δεν υπάρχουν ούτε Τούρκοι πράκτορες, ούτε τίποτα εξωγήινοι οι οποίοι έρχονται με τα διαστημόπλοιά τους και μας βάζουν φωτιές. Οπότε εδώ θα πρέπει να τραβήξουμε ταυτίς όλους αυτούς που πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, διότι όταν Βομβαρδίζουμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο.

0: πρωί μέχρι το βράδυ ότι παιδιά έχουμε τεσσάρι στην Αττική. Το λέμε εδώ και πόσες μέρες έχουμε τεσσάρι στην Αττική. Έχουμε, νομίζω, από την Παρασκευή. Κάθε μέρα έχει τεσσάρι. Και λες, έχει τεσσάρι. Μην κάνετε εργασίες έξω. Μην βάζετε ψισταριές. Μην ανάβετε κάρβουνα. Προσέξτε. Και βλέπεις ο άλλος, ας πούμε, πάει και κάνει εργασίες με τον τροχόλες και δεν συμβαίνει τίποτα. Την από τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ο κύριος Βαθρακογιάννης χθες την ενημέρωσε για αυτό το θέμα.
1: Συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτειοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
0: Έψισης, κύριε Παπαγιαννάκο, έψισης, μας θύπησε αυτό. Και των διονών μας εδώ στο στούντιο, παιδιά, έψιση. Ψισταριά πείτε, κύριε Βαθρακογιάννη, τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τέτοιες λόγιες, εκφράσεις τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γι' αυτό το λέω, δηλαδή, πάντα σε αυτές τις ενημερώσεις το θέμα είναι να καταλαβαίνει και ο πολύς ο κόσμος, δηλαδή. Δεν γίνονται για μας τους δημοσιογράφους. Για τους πολίτες γίνονται αυτές οι ενημερώσεις από πλευράς πυροσβεστικού σώματος. Εμείς οι διάβλοι επικοινωνίας είμαστε. Λοιπόν, η συνδετική κρίκη ανάμεσα στον κόσμο, στους πολίτες και το πυροσβεστικό το σώμα. Οι μεσάζοντες, οι διαμεσολαβητές, πώς θα το πω, δεν. Το πυροσβεστικό σώμα απευθύνεται στους πολίτες. Οπότε εδώ να μιλάμε απλά και κατανοητά προς τους πολίτες. Αυτό θέλω να πω. Νομίζω έγινε κατανοητό αυτό το οποίο ήθελα να πω και να σημειώσω. Τώρα, έχουμε σήμερα το πρωί υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. 11 το πρωί. Τα μέτρα γνωστά. Τα ακούσατε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Καταρχάς έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες, έτσι, για τις αποζημιώσεις. Έχουν ξεκινήσει καταγραφές των ζημιών. Και τα μέτρα είναι αυτά τα οποία προβλέπονται ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών. Υπάρχουν επιδοτήσεις για ενοίκια, για όσους δεν έχουν κάπου να μείνουν τώρα επειδή καταστράφηκε το σπίτι τους. Υπάρχουν έκτακτα βοηθήματα. Θα υπάρξει άμεση εκταμίευση αυτών των χρημάτων, από ό,τι λένε από την κυβέρνηση και από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, και βεβαίως αποζημίωση στο 100% για όσους είδαν είτε τα σπίτια τους, είτε τις επιχειρήσεις τους, είτε τις εξοχικές τους κατοικίες να καταστρέφονται. Ακούμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ήταν καλεσμένος εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στο Σπύρο Μάλι χθες το πρωί.
2: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους, και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Αυτά από τον κύριο Μαρκόπουλο χθες εδώ στον Sky 100,3. Τώρα, πολιτικό ξύλο θα πέσει πολύ, να ξέρετε, και για το ζήτημα των πυρκαγιών και της πρόσληψης και των όσων έγιναν και όσων δεν έγιναν από πλευράς κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν και φετινές πυρκαγιές. Να πάρουμε μια γεύση. Νίκος Αδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας.
3: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
4: Από την πρώτη στιγμή είχαμε προειδοποιήσει, η κυβέρνηση έχει τεράστια

0: ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους.
1: Και τι απαντούν από την κυβέρνηση ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, στην ΕΡΤ?
2: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
1: Γεια σου Γιώργο από τα Άνω Λιώσια. Λέγοντας έψης εννοούσε χρήση φλόγιστρου για μόνο η ταράτσα. Το αναφέρει στη συνέχεια μάλιστα. Καλημέρα. Ναι, δεν το πιάσα. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, ναι. Και φλόγιστρο για μόνο η ταράτσα. Είδαμε κάποιοι να χρησιμοποιούν εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και 7 και 8 μποφόρ. Τι να πεις, τι να πεις, ρε παιδιά, για αυτούς τους συμπολίτες μας. Τι να πεις. Μιλάμε για τέτοια ανευθυνότητα. Τέτοια ανευθυνότητα. Γεια σου, λέω πολλά ψέματα. Να σε καλά, προτείνω όπου 4 μποφόρ και άνω. Ούτε ταλαντώσεις, ούτε συγκολήσεις, θερινές εργασίες, ούτε τίποτα. Ναι, τι εννοείς? Να υπάρχει οριζόντια απαγόρευση αυτών των εργασιών? Και ποιος σου λέει ότι αυτό θα τηρηθεί? Διότι και εδώ, όταν βγαίνει τεσσάρι, απαγορεύονται όλες αυτές οι εργασίες. Βλέπει κανείς να το τηρεί τώρα όλο αυτό? Ο Τάξης από το Λαγωνίζει, δεν γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες γράμματα. Έχεις δίκιο. Προχθές σε τηλεπαιχνίδι, κοπέλα γύρω στα 30 δεν ήξερε την περώνει. Στο δημοτικό, γρήγορα. Ναι. Ναι, εκεί με την εκπαιδευτική διαδικασία κάτι γίνεται πολύ λάθος. Εδώ και χρόνια, Τάκη μου. Άστα να πάνε. Ο Νίκος, καλημέρα. Καταστροφή. Έκλεισε για διακοπές το σουβλατζίδικο Πανερυθραϊκός. Θα πεινάσουμε. Καλά, ο Πανερυθραϊκός που είναι κοφτήριο σουβλατζίδικο. Σας το λέω ως κάτοικος της Δυάς Ερυθρέας από το μακρινό 1992-93. Λοιπόν, 35 χρόνια στα λιμέρια της Νέας Δημοκρατίας, λέω. Πρωινιάτικο. Λοιπόν. 35 χρόνια στα λιμέρια της Νέας Ερυθρέας είμαστε, λιγότερο βασικά, όχι, γιατί ήμασταν και στο παλαιό το Φάληρο, δηλαδή αριστερά-δεξιά. Κάποιες φορές είχαμε μετακομίσει για κάποιο καιρό. Τέλος πάντων, 30 χρόνια να το βάλω έτσι, στρογγυλά. Είναι κοφτήριο το σουβλατζίδικο αυτό, οπότε λογικό να λείψουν τις εβδομάδες του 15 Αυγούστου, παιδιά. Υπάρχουν και άλλα σουβλατζίδικα όμως στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία θα ικανοποιήσουν τον ουρανίσκο σου, Νίκο μου.

έχω εκεί κάτι κοζέα δημοκρατία. Καλό κύριε Παπαγιαράκο, καλό. Ευθυμίσαμε προγιάτικο. Κάτοικο στα Μόνας, τι είπα, ξέρω εγώ τι είπα εδώ. Αφού μπορώ και μιλάω τέτοια ώρα, για μένα έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όλα αυτά τα χρόνια. 6 και 56 πρώτα λεπτά, παιδιά, και είμαι εξήμνιος. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Μετά και από αυτό το σαρδάν θα με πάρω στο ψηλό εδώ, κρατές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γεια, ελάτε, σας περιμένω.

Εν συντομία σε άλλα νέα από την πολιτική επικαιρότητα, ένα κόμμα το οποίο έχει μερικούς μήνες μόνο ζωής, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, πάει παιδιά να διαλυθεί πριν καν συσταθεί, πριν καν δημιουργηθεί.

Σε ακόμη τι άλλο. Το λέω γιατί μέρα παραμέρα ακούς και νέες αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η ίδια λέει πως θέλουν όλοι αυτοί να την φάνε, θέλουν να της πάρουν την προεδρία.

Πολύ ωραία και πολύ διασκεδαστικά είναι όλα αυτά. Με το πολιτικό συμβούλιο, όπως διάβαζα χθες, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να στηρίζει την κυρία Καριστιανού, που σημαίνει, που αυτό τι σημαίνει πρακτικά, πως η κυρία Καριστιανού στηρίζει την κυρία Καριστιανού. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πολύ ωραία. Φεύγουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, φεύγουμε για διαφημίσεις. Έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να πούμε όλα τα υπόλοιπα.

0: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Όταν βλέπετε να κλαίω.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελιφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επιφυλακή παραμένουν για έκτο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις αλλά και για την κατάσβεση όλων των μικροαιστιών στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρο Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική. Πάνω από 104.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα τελευταία 10 χρόνια παραδόθηκε σφλόγη στο 42% των δασών της Αττικής. Η υπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο

αποζημιώσει πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 56χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε διέξοδο, δηλώνουν στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωνε ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από την ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθερος για σήμερα στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από τις πυρκαγιές. Και σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα οι δυνάμεις περιοριστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας για 6η ημέρα. Στην τελευταία επίσημη ενημέρωση από την περιοριστική υπηρεσία, η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε διέξοδο, δηλώνουν στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωνε ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από την ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθερος για σήμερα στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από

0: στην τελευταία επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία χθες το βράδυ, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιεπίραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ, στην κτηνοτροφική μονάδα που απαραδόθηκε χθες στις φλόγες στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1000 ζώα και πτηνά. Τι συμβαίνει αυτό το πρωινό, αυτήν την ώρα, στις περιοχές αυτές που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά, νεότερα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν σε κάποια μικρά σημεία στη Δυτική Αττική, κυρίως προς τον Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, αλλά και προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάλων. Δεν υπάρχει φλόγα. Και επίσης δούλεψαν κατά διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τα μηχανήματα έργων των περιφερειών και εθελοντές, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν και αυτά τα καπνογόνα σημεία τα οποία υπήρχαν μέχρι και κατά διάρκεια της νύχτας. Σήμερα η εικόνα στη Δυτική Αττική είναι πάρα πολύ καλή, δεν έχουμε εστία πυρκαγιάς και έτσι λοιπόν θα μπορέσει να οριοθετηθεί οριστικά αυτή η μεγάλη έκταση των 135.585 στρεμμάτων που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές είναι όλες υπό έλεγχο από εχθές το απόγευμα, όπως για παράδειγμα η πυρκαγιά στην Πλαταριά Θεσπρωτείας, όπως επίσης και η πυρκαγιά στο Κοτήλι του Κιλκής και βέβαια και η πυρκαγιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Όμως και σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενέαρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στη καμένη έκταση. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, όπως ανέφερε και πριν λίγο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι αλλά και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου ως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Επίσης, προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. Με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη. Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 11 ώρα το πρωί και στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες πληγήσεις περιοχές, ενώ Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Χρέος μας αλλά και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε χθες μιλώντας στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους, και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται, και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Τις πυρόπληκτες περιοχές.

0: Στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές ο πρόεδρος Πασόκ βρέθηκε στις πρόσβατες περιοχές της Βιωτίας. Συνομίλησε με πληγέντες, ελαιοπαραγωγούς και εκτενοτρόφους και άσκησε σκληρή κριτική για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και είχε σύσκεψη με τους εκπροσώπους τοπικής κοινωνίας και αγρότες που δοκιμάστηκαν τις πυρκαγιές.
1: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά είναι πράγματα που δεν ισχύουν.
2: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
0: Για ελλειπή μέτρα πρόληψης και προστασίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, που περιόδευσε επικεφαλής κλιμακίου του στις πρόληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κλιμάκιο της Ελλάδας, το Αλέξη Τσίπρα με επικεφαλή στο γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη θα επισκεφθεί σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό, τα Βίλια και τα Μέγαρα. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν εχθές το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία και στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και έως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό μέγαρο της Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό διευκρίνησης συνθήκες εξετράπη τις πορείες της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς αισθήσεις τους ανασύρθηκε ο ναυάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τώρα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας από τις οποίες 5 στην κατοχή Εγκλίστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 Εγκλίστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλασσίου μοτοποδηλάτου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιου μοτοποδήλατου, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά και την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάρκος Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία μιας ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών όπως αυτά που καταγράφησαν πρόσφατα στην Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη Μαρία Καριστιανού. Μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών, μόλις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε και μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο αυτό έκπληξη στην παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος.

0: και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος Τάκης Κοτσόγιορης. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέρθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, που αποτελεί το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για την αγορά ενέργειας, υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με τις τιμές των άνω των 100 δολαρίων που είχαν σημειωθεί στην κορύφωση της πολεμικής κρίσης. Η αποκλιμάκωση αυτή αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές παγκοσμίως, καθώς επηρεάζει το κόστος των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των προϊόντων που μεταφέρονται μέσω οχημάτων με καύσιμο πετρελαίου. Αύριο Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν που συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Από σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι σε κενές και οργανικές θέσεις να υπαβάλουν τις σχετικές αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση, ισοπαλή 0-0 αναδείχθηκαν Ολυμπιακός και Ναϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League σε 11 Αυγούστου, η Ρεβάν στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε τελευταία στιγμή σε δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα για τις αναμετρήσεις με τη ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948, αξιοποιώντας έτσι το δικαίωμα που είχε μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν του δανεισμού του Λιβάη Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας, οι πράσινοι δήλωσαν στην πρώτη λίστα και τον Σίλιν Ντέσερτς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές του στην επιθετική γραμμή, καθώς απόν θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί 9.30 σήμερα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Ιλιάνα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
4: Sky 100,3.

Τζο Ελφά με δυνατά, κύριε Παπαγιαννάκο. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλά, με αυτό το Σαρδάμ έχουν περιλάβει όλοι. Και έξω, ξέρεις τι μου λέγανε, Παπαγιαννάκο, Πού είναι αυτή η περιοχή, Νέα Δημοκρατία, να φάμε κι εμείς. Δεν είναι περιοχή, παιδιά, είναι κόμμα, το κόμμα. Εδώ ο Γεράσιμος Τζιβράς μου είχε στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα, όπου μου λέει το ίδιο πράγμα. Να δούμε πώς αυτού θα πείτε, κύριε Κυρκυλία, μετά τις εκλογές του 27 δεν θα είναι στη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τζιβρά, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Hello. Ο Τάκαρος από το Λαγονίσι, άκουσαν πως η Καριστιανού θα πάρει και αυτή η αυτοδυναμία στις εκλογές και πέσαν πάνω της η CIA, η MIT και η Μοσάντρα την εξαφανίσουν. Ναι, όλοι κυνηγούν τη Μαρία Καριστιανού, άστα Τάκη μου, άστα, την κυνηγούν όλοι. Παντού βλέπει εχθρούς η κυρία Καριστιανού, είναι ένα από τα προβλήματά της. Το άλλο βασικό της ζήτημα είναι πως μιλάμε για ένα άτομο τελείως άσχετο από την πολιτική. Φαίνεται και από τις κινήσεις της, και από τις κινήσεις που έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από τις επιλογές που έκανε, τα πρόσωπα τα οποία επέλεξε να στελεχώσει αυτό το κόμμα, αυτόν τον πολιτικό φορέα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να δημιουργείται ένα κόμμα και μέσα στους πρώτους μήνες του να έχεις καμιά δεκαριά αποχωρήσεις.

Αλλά το ότι το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού θα είχε σύντομα αυτή την αρνητική πορεία, νομίζω ήταν κάτι το αναμενόμενο κατά τη γνώμη μου, και γιατί στο χώρο της διαμαρτυρίας υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον κόσμο. Είναι γεμάτος ο χώρος αυτός. Η ίδια πλέον δεν είναι η μάνα των τεμπών να εισπράττει όλη αυτή τη συμπάθεια που εισέπρατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πλέον κρίνεται η κυρία Καριστιανού ως πολιτικός αρχηγός. Είναι η Μαρία Καριστιανού η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία στο πώς ασκεί η πολιτική. Δεν ξέρει η γυναίκα, το λέω καλοπροαίρετα ότι δεν ξέρει, και αυτό είναι ένα μεγάλο της μειονέκτημα τώρα που έχει μπει στην αρένα της πολιτικής. Με την εκκίνηση να χάνεις 10, 15, 20 στελέχη, δεν εξετάζω ποιος έφυγε, αν έφυγε η κυρία Μουτσάτσου ηθοποιός, η οποία έλεγε παλαβομάρες, κρίνω ότι 10,

0: 15 άτομα τα οποία εσύ τα είχες επιλέξει να στελεχώσουν αυτό το πολιτικό φορέα, σε εγκατέλειψαν, σου κούνησαν μαντήλι πριν καν περάσουν 5-6 μήνες. Αυτά από μόνο του κάτι λέει για τους χειρισμούς της κυρίας Καρτιανού και την ικανότητά της να ηγηθεί ενός πολιτικού φορέα ενός κόμματος. Βεβαίως έχει χάσει και τη συμπάθεια των αριστερών με αυτά που έχει πει κατά καιρούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτό είναι πλήγμα, διότι όλος αυτός ο κόσμος έχει πάει επί της ουσίας στο κόμμα του Αλέξη μας, του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος πάντων, η βασίλισσα των τεμπών ήταν γυμνή εξ αρχής, απλώς κάποιοι δεν ήθελαν να το δουν. Τώρα το βλέπουν και το ακούν. Πάμε παρακάτω, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Είναι οικονομικός σύμβουλος ο κύριος Χατζησαλάτας. Να δούμε τι γίνεται καταρχάς με τις αποζημιώσεις, τι έχουν να περιμένουν οι πυρόπληκτοι. Γεια σας κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ξέρω ότι είστε σε διακοπές. Ευχαριστώ που ξεκλέβετε λίγο χρόνο να τα πούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για το θέμα της εμπιστοσύνης που έχει στο πρόσωπό μου και για την δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Τι περιμένουμε από αποζημιώσεις τώρα για τους ανθρώπους και πόσο γρήγορα θα τρέξουν αυτές τις διαδικασίες? Πάντα αυτό είναι το στίχημα, ξέρετε. Να δοθούν γρήγορα τα λεφτά.
1: Σωστά. Πριν πούμε για τα μέτρα, απλά και μόνο επειδή λέγατε προηγουμένως για το θέμα της κυρίας Καρτιανού και το κόμμα της, μου θύμισε έναν πολιτικό ο οποίος είναι εν ενεργεία αυτή τη στιγμή, που είχε ιδρύσει κάποτε ένα κόμμα ο ίδιος. Και πριν διαλυθεί το κόμμα, τον είχε διαγράψει το ίδιο το κόμμα.
0: Αυτό το γράφουν μεταξύ σοβαρίου και αστείου αρκετοί, να ξέρετε, τις τελευταίες ώρες, ότι δεν είναι και μακριά η στιγμή, από ό,τι φαίνεται, που το κόμμα Καρτιανού θα διαγράψει τη Μαρία Καρτιανού. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Δεν είναι.
1: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των πυροπλήκτων και των θυμάτων, υπάρχουν δύο δέσμες μέτρων. Η πρώτη είναι, και τα ακούμε για πρώτη φορά, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έρχεται πλέον να δώσει στήριξη στα θύματα της πυρκαγιάς. Μιλάμε δηλαδή για τους πυροσβέστες και για τους εκτάμενους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία δίνονται. Πρώτον, διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων, είτε αυτά είναι αποστεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά ή από πιστωτικές κάρτες, των συζύγων, των προστατευόμενων τέκνων και των γονέων. Διαγράφονται λοιπόν όλες οι δανεικές υποχρεώσεις και δεύτερον, δίδεται μια ενίσχυση 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Για τους δε ιδιώτες και επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες πλήγησαν από την πυρκαγιά, αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων και δεύτερον, αναστέλλεται πάλι για 6 μήνες οι όποια αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να τονίσουμε ότι ξεκινάνε και τα μέτρα της αρρωγής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει οικία σε κάθε καταστροφή, πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό. Αυτά τα μέτρα πλέον εφαρμόζονται έναντι των πληγέντων. Ακούσαμε τον κύριο Καταφάδο, τον καθηλήν αρμόδιο υπουργό, να διαχωρίζει τα πράγματα και να βάζει κάποια καινούργια παράμετρο όσον αφορά το θέμα της επισκευής ανακαίνησης των οικειών οι οποίες έχουν καταστραφεί. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δίνονταν το 80% και το υπόλοιπο 20% ήταν με άτοκο δάνειο. Τώρα πλέον δίνεται το 100% και για πρωτεύουσες και για δευτερεύουσες κατοικίες. Πολύ σημαντική διαφορά.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω πως γίνεται, γιατί πολλά από τα σπίτια που κάηκαν εκεί δεν ήταν η πρώτη κατοικία, ήταν εξοχικά.
1: Σωστά. Και μάλιστα σε μια συζήτηση σε ένα πάνελ που είχαμε το Σάββατο με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υπουργό Οικονομικών, το συζητήσαμε αυτό το θέμα και το είχαμε εντοπίσει ότι επειδή ακριβώς είναι εξοχικά, τα περισσότερα σπίτια ίσως να πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Υπάρχει λοιπόν η διαφοροποίηση από το επίσημα χείλη του κύριου Καταφάδου. Αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί θα πρέπει να κάνουν μια αίτηση στο Δήμο μαζί με το χαρτί της αυτοψίας που θα γίνει στις περιουσίες τους, προσκομίζοντας ε1, ε9, πιστοποιητικό της δανειακής κατάστασης και αν υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες, τη βεβαίωση γι' αυτό. Πρώτη βοήθεια είναι 600 ευρώ εφάπαξ, αποζημίωση για οικοσκευή από 2.000 έως 6.000 για τις οικίες οι οποίες έχουν καταστραφεί εντελώς, και εδώ η προηγούμενη οικία, αυτή που μου έλεγε λοιπόν για την αρρωγή, έκανε ένα διαχωρισμό και έλεγε ότι αυτή η αρρωγή είναι στο 50% για τις δευτερεύουσες. Δεν μιλάμε για την ανακαίνιση μόνο του σπιτιού, αλλά και για την πρώτη αρρωγή. Αυτή, ελπίζω και εδώ λοιπόν να μην υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση της δεύτερης κατοικίας από την πρώτη. Επίσης, αυτό που δίδονταν ως τώρα ήταν το ενίκιο, η επιδότηση ενικίου συγκατοίκησης

0: ταξίδι κ. Κατσαφάδος από 300 έως 500 ευρώ για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν στέγη για να νοικιάσουν κάτι, από 300 έως 500 διαφοροποιείται το ποσό κυρίως ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και για τις επιχειρήσεις υπάρχει μια επιδότηση 70% της εκτιμόμενης ζημιάς ανάλογη δηλαδή με τον χρονολογικό εξοπλισμό που καταστράφηκε, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οχήματα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε
1: και
0: να
1: μάλιστα φαίνεται πως συζητείτε εδώ και η δημιουργία ενός ειδικού σχήματος business support για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που ήταν αρκετές. Οι επιχειρήσεις που καταστράφηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης λέγεται, το βάζω και αυτό στη συζήτηση κύριε Χατζησαλάτα, πως θα έρθει Πόρτο Γερμενό Πας σε μια προσπάθεια να τονωθεί η επισκεψιμότητα εκεί στην περιοχή το επόμενο χρονικό διάστημα, να μην μαραζώσει η περιοχή.
0: Βεβαίως, yeah. Αλλά ας μην γελιόμαστε, μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα αυτή τη στιγμή αυτή η περιοχή να μπορέσει να μαζέψει κόσμο, ούτως ώστε πλέον αρχίσει σιγά σιγά να τοποθετήσει, αλλά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, περισσότεροι έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους.
1: Ναι, τώρα δύσκολο, δύσκολο τώρα.
0: Πολύ
1: δύσκολο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε μαζί μας. Διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε μαζί, κύριε Χατζησαλάτα, και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ.

0: δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς ο Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε από τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Πάνω από 134.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στο Μιστρά Λακωνίας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και εντός της ημέρας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Συζητάμε με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα για τα μέτρα που προβλέπονται για τους πυρόπληκτους στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και της ΒΟΤ.

0: Κυρία Χατζησαλάτα, ο φίλος ακροατής Μάκης ρωτάει τι γίνεται με τις αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρχει και ιδιωτική ασφάλιση της οικίας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Παράλληλα τρέχει αυτή η διαδικασία και μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα σπίτια πλέον είχαν, ειδικά τα αυτά που είναι η κατοικία, είχαν ασφαλιστεί με δέλεαρ αυτή την έκπτωση του ένφια. Άρα και πολλά ακίνητα τα οποία έχουν δάνειο μπροστά τους, είναι με δάνειο δηλαδή και πληρώνουν ακόμα οι άνθρωποι τις δόσεις τους, είναι υποχρεωτικό όπως η τράπεζα είναι καλυμμένα. Αυτά όμως τρέχουν παράλληλα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν ακούσαμε ακόμη και πιστεύω θα ισχύουν, ξέρω, αναφέρονται στην Κία, οι εξάμενες αναστολές για τις φορολογικές υποχρεώσεις, για τις δόσεις για τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και για τις ασφαλιστικές εισφορές. Και επίσης πολύ σημαντικό, δεν ακούσαμε και κάτι για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων οι οποίες καταστράφηκαν, γιατί πάντα υπάρχουν μέτρα στήριξης. Ελπίζω ότι αυτά που αναφέρονται στην Κία θα τα δούμε και επίσημα πλέον να ξεδιπλώνονται από τα επίσημα χείλη.
0: Σημαντικά και τα θέματα τα οποία βάλατε κι εσείς, κύριε Χατζησαλάτα. Φαντάζομαι για όλες αυτές τις παραμέτρους θα υπάρξουν απαντήσεις ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Τώρα, σε ένα θέμα το οποίο έγινε γνωστό χθες και προκάλεσε εντύπωση, λαθρέμποροι στη Σκόπελο αλίευαν προστατευόμενα κόκκινα κοράλια τους εντόπισε η ΑΔΕ.
1: Απίστευτο. Απίστευτο, και αυτό δείχνει πλέον το πώς ενεργεί η ΑΔΕ και η καινούργια υπηρεσία της ΑΔΕ, το ΔΕΟΣ, το αντίστοιχο ΔΟΕ, είναι μεταξύ του ΔΟΕ πλέον, και μάλιστα το πώς η τεχνολογία δίνει το δικαίωμα στις ελεγκτικές υπηρεσίες να κάνουν τέτοιες επιτυχίες. Οξύμορο φυσικά, αν το συγκρίνουμε με τα τεκμαρτά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών ή το τεκμήριο διαβίωσης, αναχρονιστικά μέτρα σε μια σύγχρονη ΑΔΕ. Αλλά όσον αφορά αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η ΑΔΕ τι είχε κάνει. Είδε λοιπόν ότι ένα σκάφος αναψυχής το οποίο είχε ενοικιαστεί από Ιταλούς έκανε διάφορες αποστολές στο εξωτερικό. Εντόπισε λοιπόν το σκάφος, έγινε επιτόπιος έλεγχος και ανακαλύφθηκε ότι αυτό το σκάφος έπαιρνε κοράλια από το βυθό, κάτι από το οποίο απαγορεύεται φυσικά, και τα πουλούσε στο εξωτερικό. Η αξία των κοραλιών το οποίο εντοπίστηκαν ήταν 800.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν διάφορα εξοπλισμοί είτε για κατάδυση είτε για σπάσιμο των κοραλιών από τον βυθό και όλοι, και ένας αποθηκευτικός χώρος όπου φυλάσσονταν τα κοράλια, και καταλαβαίνετε 800.000 ευρώ είναι αυτό το οποίο εντοπίστηκαν. Πόσος άλλος θησαυρός της θαλάσσιας ζωής της χώρας μας είχε εξαχθεί στο εξωτερικό?
0: Ναι, αυτό θα έλεγα, και πραγματικά τι πλούτος υπάρχει εκεί έξω και στις θάλασσές μας, πραγματικά είναι απίστευτο. Μου λένε πως αυτά τα κοράλια τα χρησιμοποιούν σε κοσμήματα και σε διακοσμητικά αντικείμενα.
1: Σωστά.
0: Αλλά ναι, είπαμε, είναι παράνομο να πηγαίνεις να παίρνεις εκεί, ότι είναι στη θάλασσα και προφανώς δεν σου ανήκει και είναι ο φυσικός πλούτος αυτής εδώ της χώρας.
1: Είναι μάλιστα τα κόκκινα κοράλια.
0: Ναι, τα κόκκινα κοράλια. Ναι. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα δείτε, είναι άκρως εντυπωσιακά. Τώρα, η ΑΔΕ προχωρά και στην επανεξέταση αρκετών φορολογικών φακέλων, ανασύρει υποθέσεις από το παρελθόν για να βρει τι, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή, πέρα από τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται, σαν αυτός που έγινε στο σκάφος, ή επιτόπιοι ελέγχοι γίνονται στις επιχειρήσεις, υπάρχουν και άλλα δύο κύματα ελέγχων. Πρώτον, υπάρχει ένα κύμα ελέγχων για 12.000 υποθέσεις, αυτές που λέτε, κύριε Κυρίε, το οποίο είναι βάσει των φορολογικών δηλώσεων. Υπάρχει δηλαδή μια απόκληση με το εισόδημα το οποίο δηλώνουμε, με τα έξοδα τα οποία κάνουμε για τη διαβίωσή μας, για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε ζωή για υγεία.
0: Αυτούς θα σταλούν ειδοποιητήρια, είμαστε ακόμα σε φάση ελέγχου και διασταυρώσεων?
1: Θα σταλούν, από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη απόκληση, θα σταλούν ειδοποιητήρια για να δουν πλέον πώς δικαιολογείται λιγότερο χρήμα ως εισόδημα, περισσότερα χρήματα ως έξοδα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο γίνονται αυτοί οι επιτόπιοι. Αυτοί, μάλλον, συγγνώμη, οι έλεγχοι της ΑΔΕ που αφορούν το παρελθόν. 31/12 παραγράφονται οι χρήσεις του 2020, η πενταετία δηλαδή λεγόμενη, αλλά και αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν ηλεκτρονική τιμολόγηση με πάροχο η τριετία, που σημαίνει ότι παραγράφεται το 2022. Επειδή λοιπόν τέλος του χρόνου παραγράφονται αυτές, υπάρχουν με το ρίσκ ανάλυσης διάφορες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι υπάρχει ίσως κάποιο πρόβλημα σε ΦΠΑ, σε αδήλωτα εισοδήματα, σε ακίνητα. Αξιοποιεί λοιπόν το μητρό τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών η ΑΔΕ, βλέπει τις κινήσεις αυτών των επιχειρήσεων, και επειδή παραγράφεται τέλος του χρόνου, Θέλει η διοπητήρια του ώστε να γίνουν έλεγχοι.

στίχοι γραμμένοι από τον σπουδαίο Πολ Μακάρτνεϊ πραγματεύονται την απομόνωση και τα γυρατιά. Τιμημένα γυρατιά.

Σε άλλα νέα, χθες είχαμε αυτή την έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό, με αφορμή τα όσα έχουν γίνει στη Θεούτα. Όλοι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ισπανία, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους διακινητές και τους Μαροκινούς μετανάστες, και εξέφρασαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τους. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που η Ευρώπη έρχεται να εκφράσει την αλληλεγγύη της απέναντι σε κάποιο κράτος, αφού πρώτα εσύ έχεις βγάλει μόνος σου τα κάστανα από τη φωτιά? Έτσι γίνεται, παιδιά. Αφού έχεις βγάλει εσύ το φίδι από την τρύπα, έρχεται και σου λέει ναι, και εμείς είμαστε μαζί σου. Λέει. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πάντως κάτι ουσιαστικό δεν έχουμε, κάτι χειροπιαστό, όπως άλλωστε αναμενόταν. Κάποιες γενικές διαπιστώσεις και κάποιες δημόσιες εξαγγελίες, αν θέλετε, πως η Ευρώπη θα καταπολεμήσει τα δίκτυα διακινητών και πως γενικότερα θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή το θέμα του μεταναστευτικού. Πολύ ωραία, έτσι θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, βεβαίως.

Στη Μέση Ανατολή, μένοντας πάντα εκτός συνόρων, περιμένουμε να δούμε αν αυτά τα οποία μεταδίδονται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν βάση, τι ακριβώς μεταδίδεται, πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για μία ακόμη φορά μπορεί να είναι εκεί η 60η, είναι κοντά σε συμφωνία, παιδιά, για το τέλος της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Έχουμε δηλώσεις πριν από λίγο στο Fox News από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει πως υπήρξε χθες μία ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν. Οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Αυτά βεβαίως τα έχει πει και άλλες φορές και δεν είχαμε λευκό καπνό εκεί. Βεβαίως δεν παρέλειψε να εξαπολύσει νέες απειλές εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία. Απειλές κατά του Ιράν πως θα χτυπηθεί πάρα μα πάρα πολύ σκληρά. Δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται δύο πηγές στην περιοχή και έναν Αμερικανό αξιωματούχο αποκαλύπτει μερικές από τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Αν ευοδοθεί, συζητείται μια μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ομάν και στο Ιράν, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Η συμφωνία είναι αυτή η οποία βρίσκεται άλλωστε υπό διαπραγματεύσεις εδώ και αρκετά

τέσσερις εβδομάδες για να δούμε τελικά τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται πως από αυτή τη συμφωνία, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, θα έχει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος το Ιράν στο τέλος της ημέρας. Αυτά που ακούγαμε, τη Τεχεράνη να απαιτεί κάποιο τέλος διέλευσης, φαίνεται πως είναι κάτι που δεν έχει φύγει από το τραπέζι, και οι πληροφορίες συγκλίνουν πως μάλλον κάτι θα πάρουν οι μουλάδες στο τέλος της ημέρας. John Bon Jovi.

αυτά, όσα λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Χατζησαλάτα, μου στέλνει και μία διευκρίνηση σε σχέση με αυτό το οποίο ρώταγε ο φίλος ακροατής για την ιδιωτική ασφάλιση της ΙΚΕΣ και τι γίνεται με την κρατική αρρωγή μετά με τις κρατικές αποζημιώσεις. Αν η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται και κουμπώνει εκεί, αν παίρνεις και από τους δύο όσα λεφτά παίρνεις. Μου λέει λοιπόν ο κύριος Χατζησαλάτας πως η κρατική στήριξη, η κρατική οικονομική στήριξη δεν παρέχεται παράλληλα, αλλά συμπληρωματικά με την ιδιωτική ασφάλιση. Άρα δεν θα πάρεις παραπάνω λεφτά, τα ίδια θα πάρεις. Απλώς εσύ που το έχεις ασφαλίσει ιδιωτικό στο σπίτι σου, θα έχεις λαμβάνει και από τον ιδιωτικό φορέα. Οπότε καταλάβατε, γίνεται κάποιας μορφής συμψηφισμός που είναι και το λογικό να γίνει σε αυτή την περίπτωση.

Κουβεντιάζουμε για την ξηρασία, την κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, μεγάλες προκλήσεις τις οποίες έχει προστατήσει η Ευρώπη, η Ήπειρος. Μία ακόμη είναι και το θέμα του τουρισμού. Είχα προγραμματίσει μία συζήτηση με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, καθηγητή στο King's College του Λονδίνου. Δεν έχουμε κατορθώσει να τον εντοπίσουμε. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι να τα πούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα του υπερτουρισμού, πώς έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, ειδικά σε χώρες όπως η Ισπανία. Σήμερα ο κόσμος ταξιδεύει περισσότερο από ποτέ και προς όλο ένα και περισσότερες γωνίες του πλανήτη. Σκεφτείτε πως το 2025 καταγράφηκαν διεθνώς πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια τουριστικές αφίξεις, οι περισσότερες εδώ στην Ήπειρο, τη δική μας, την Ευρώπη. Η Ευρώπη πέρσι υποδέχθηκε 793 εκατομμύρια επισκέπτες. Μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο και σύμφωνα με την πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, φέτος θα έχουμε νέο ρεκόρ. Και βεβαίως σε τροχιά διαδοχικών ρεκόρ κινείται και ο ελληνικός τουρισμός. Υπάρχει μια πίεση η οποία προφανώς στην περίπτωση τη δική μας δεν εκδηλώνεται με την ίδια ένταση που εκδηλώνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν δει κανείς, τα συζητάγαμε και εκτός αέρα με τον κύριο Παπαγιαννάκο, τι γίνεται ας πούμε στη Ρώμη τέτοιες ημέρες που είναι στο πικ της η τουριστική κίνηση, γίνεται ο κακός χαμός, ή το Ντουμπρόβνικ. Το Ντουμπρόβνικ επίσης μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ τουρισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Βενετία, κατεξοχήν περιοχή η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα του υπερτουρισμού, όπως και το Άμστερνταμ. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές και πάρα πολλές οι χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Βεβαίως οι περισσότερες κοινωνικές αντιδράσεις έχουν εκδηλωθεί στην Ισπανία, κυρίως στη Βαρκελόνη, αλλά και

σε νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας, της Ισπανίας, στις Βαλεαρίδες, όπου ανήκουν η Ίμπιζα και η Μαγιόρκα, και στα Κανάρια νησιά όμως. Το θέμα είναι πως η Ευρώπη εδώ καλείται να βρει μια χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη ενός από τα πολυτιμότερα οικονομικά της κεφάλαια. Ο τουρισμός φέρνει ζεστό χρήμα στα ταμεία της Ευρώπης και αυτό προφανώς δεν θέλει κανείς να το χάσει. Από την άλλη, θα πρέπει να μπουν κάποια όρια στο πόσο τουρισμό αντέχουν όλες αυτές οι περιοχές και να υπάρξει αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί και το περιγράφουν ως ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Μέτρα έχουν ήδη ληφθεί σε περιοχές όπως αυτή της Βαρκελόνης και σε ό,τι έχει να κάνει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι αυτές που επηρέασαν άμεσα και τους μόνιμους κατοίκους και έχουν προσθέσει μια ακόμη δυσκολία στο να βρει κανείς σπίτι να νοικιάσει σε λογική τιμή σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που είναι πόλος έλξης πάρα πολλών τουριστών. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, είχε γίνει viral πριν από μια εβδομάδα ένα βίντεο, κυκλοφορούσε στα social media, όπου αποτυπωνόντουσαν πρωτοφανείς σκηνές συνωστισμού στην Ιταλίδα, μια πολύ γνωστή παραλία στα Άνω Κουφονισιά. Βέβαια, όποιος έχει πάει τα τελευταία χρόνια στα Κουφονίσια, νομίζω δεν εξεπλάγει από αυτές τις εικόνες. Θα έλεγε κανείς πως ήταν μια σκηνή συνηθισμένη, αυτή η σκηνή συνωστισμού στη συγκεκριμένη παραλία, που δεν είναι εδώ και καμιά τεράστια παραλία, και είναι η αγαπημένη παραλία όσων πάνε εκεί στα Κουφονίσια για τον παραθερισμό του στο καλοκαίρι. Φαίνεται όμως πως υπάρχει ζήτημα και με τις δομές και με τον τουρισμό και σε σχέση με τα ελληνικά νησιά, ειδικά τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και όλα αυτά βεβαίως ενώ μπαίνουν λιγάκι στο περιθώριο οι εγχώροι ταξιδιώτες, όλοι εμείς οι οποίοι πλέον τα βλέπουμε όλα αυτά εξ αποστάσεως. Είναι λογικό να συμβαίνει στον καπιταλισμό αυτό, διότι όταν ο άλλος έρχεται από το εξωτερικό με πιο χοντρό πορτοφόλι από το δικό σου και από το δικό μου και τα σκάει τα λεφτά για τα 400, τα 500, τα 600 ευρώ που είναι η διαμονή, είναι λογικό οι τιμές να έχουν ανέβει τόσο πολύ και να είναι πλέον και ασύμφορο για τον Έλληνα να κάνει διακοπές σε αυτά τα νησιά. Τέλος πάντων, να είναι πολύ ακριβώς πόροι διακοπές στις Κυκλάδες και σε αυτά τα νησιά όπως είναι τα Κουφονίσια. Είναι κάτι στο οποίο δεν υπάρχει εύκολη απάντηση και εύκολη λύση. Διότι ξέρετε, την ίδια ώρα που εμείς γκρινιάζουμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε φτηνές διακοπές σε τέτοιους τουριστικούς προορισμούς, από την άλλη υπάρχουν άλλοι συμπολίτες μας, Έλληνες, οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από όλη αυτή τη διαδικασία του τουρισμού και γενικότερα ο τουρισμός έχει αποδειχθεί σε οξυγόνο για την ελληνική οικονομία. Έχει γίνει μια τέτοια στρατηγική επιλογή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, με την οποία στρατηγική επιλογή, αν με ρωτάτε, εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Το γεγονός δηλαδή ότι η οικονομία βασίζεται πολύ στον τουρισμό και στο καλοκαίρι, το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι, για να έρχονται πολλά λεφτά στα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να περάσει αυτή η μόδα κάποια στιγμή και θα μείνουμε παγωτό με τα παιδιά και δεν θα έχουμε κάτι άλλο εμείς, σε κάτι άλλο να προσμένουμε, κάπου άλλο να στραφούμε, διότι βαριά βιομηχανία δεν έχουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία και startup επιχειρήσεις εκεί όπου οι άλλες χώρες όπως η Ολλανδία τρέχουν με 100, εμείς πάμε με 20. Άρα θέλω να πω, όταν είναι τόσο μονοδιάστατη η οικονομία σου, υπάρχει θέμα, μπορεί να σκάσει μια μεγάλη διεθνής κρίση και να βρεθείς και χωρίς τα λεφτά και με τους κατοίκους εδώ της χώρας δυσαρεστημένους.

0: Από τους ήχους του Άλεξ Γόρεν δεν μπορώ να μη σχολιάσω και αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Αυτή τη φρικιαστική είδηση για την οποία μας ενημέρωσε χθες ο Χρήστος Θατουλάκος. Μας έρχεται από τον Μιστρά. Ένας 55χρονος κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Πραγματικά απίστευτο. Και τώρα οι αρχές αναζητούν τα ακριβή αιτία θανάτου, να δουν κατά πόσο ο 55χρονος γιος, ο οποίος είναι λίστη βεβαίως, εμπλέκεται και στο θάνατο του πατέρα του. Αλήθεια σας λέω, παιδιά, δεν θα σταματήσει ποτέ να με σοκάρει που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος για την οικονομική του επιβίωση. Πραγματικά αυτό δεν θα σταματήσει να με σοκάρει ποτέ. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, χαίρομαι που τον εντοπίσαμε, να πούμε κάποια πράγματα για τον υπερτουρισμό και πώς επηρεάζεται και η χώρα μας, η Ελλάδα και γενικότερα όλη η Ευρώπη. Είπα εγώ κάποια πράγματα νωρίτερα. Ο κύριος Σαμαράς είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου. Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Δεν πειράζει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, αν θέλετε. Υπάρχει ή δεν υπάρχει υπερτουρισμός στην Ελλάδα? Ποια είναι η γνώμη δική σας, επειδή βλέπω πως υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις επί του θέματος?
1: Στην έρευνα μας με το Έτερον, ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να απαντήσουμε, κυρίως όσον αφορά την εξέλιξη του υπερτουρισμού, γιατί υπάρχει υπερτουρισμός. Οι ανάγκες κάποιων νησιών, όπως αυτές έχουν εξελιχθεί μέσα από τα τελευταία 4 χρόνια, βασίζονται κατά κύριο λόγο στην παροχή ειδικά νερού από την Αθήνα. Και οι Κυκλάδες είναι άμεσα επηρεασμένες από τις εξελίξεις στον τρόπο με τον οποίο δεν έχουν μπει κουότας, όπως τα αποκαλούμε και στην Αγγλία και στα αγγλικά, σε περιοχές οι οποίες δεν αντέχουν, όπως η Σαντορίνη και οι εικόνες που είδαμε στα Κουφονίσια. Υπάρχει υπερτουρισμός και εξελίσσεται με ρυθμούς ανησυχητικούς. Είναι και πανευρωπαϊκό φαινόμενο επίσης, ειδικά σε μεσογειακές περιοχές. Τώρα, η Ελλάδα νομίζω πως και λόγω της τεράστιας ανάγκης σε νερό αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα μέσα σε βάθος χρόνου, τα οποία δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να τα βρούμε απέναντί μας.
0: Ναι. Ξέρετε, ποια διαφορά μπορεί να διακρίνει κανείς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, πέραν το ότι το φαινόμενο αυτό είναι σίγουρα μεγενθυμένο σε χώρες όπως η Ισπανία σε σχέση με τη δική μας, δεν το συζητάμε αυτό, και σε άλλες περιοχές που είναι πάρα πολύ πιο τουριστικές από τις δικές μας, όπως είναι η Βενετία ή το Άμστερνταμ. Σε κάποιες από αυτές τις περιοχές υπήρξε έντονη κοινωνική αντίδραση. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, κύριε Σαμαρά. Γιατί?
1: Δεν υπάρχει κοινωνική αντίδραση. Δεν υπάρχει κοινωνική αντίδραση επίσης λόγω και της γεωγραφίας. Υπάρχουν πολλά νησιά τα οποία είναι διάσπαρτα στο Αιγαίο. Η Ισπανία, η Γαλλία δεν έχουν την ίδια ακριβώς υπερτουριστική δραστηριότητα όπως αυτή καταγράφεται σε μικρά νησιά τα οποία είναι αποκομμένα. Στην Αθήνα υπάρχει μια τεράστια εξέλιξη του τουρισμού όπως αυτός παρατηρείται τα τελευταία επίσης 4 χρόνια, αλλά η κοινωνική αντίδραση δεν έρχεται, γιατί η Ελλάδα στηρίζεται σε αυτό το μοντέλο. Έχει διαμορφωθεί η οικονομία και το οικονομικό μοντέλο της χώρας τα τελευταία 4 χρόνια μετά την πανδημία, μετά από μια οικονομική κρίση η οποία δεν μπορεί να αντέξει να πει όχι στον τουρίστα. Η Βαρκελόνη από την άλλη πλευρά, γιατί είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα κοινωνικής αντίδρασης, νομίζω πως δεν είναι, θα έλεγα, συγκρίσιμο με την Αθήνα, και λόγω των συνθηκών και λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και το ότι η Αθήνα επίσης παίζει ένα καταλυτικό ρόλο στο να περνάει, να το θέσω έτσι, ο τουρίστας από το ένα μέρος στο άλλο, και με τους προορισμούς προς τα νησιά να είναι πολλαπλή. Επομένως, η κοινωνική αντίδραση θα παρατηρηθεί στα νησιά αυτά και δεν θα παρατηρηθεί επίσης και στην Αθήνα, γιατί δεν μπορεί η οικονομία στην προκειμένη φάση να αποκλείσει τον τουρισμό, ναι, ακόμα και στη μορφή στην οποία εξελίχθηκε. Ναι.
0: Μία λύση δεν θα ήταν να θεσμοθετηθούν κάποια αντισταθμιστικά μέτρα? Βλέπω πως αυτό έχει μπει στη συζήτηση. Μέτρα τα οποία θα αφορούν προφανώς τις τοπικές κοινωνίες και την βελτίωση των υποδομών τους.
1: Βεβαίως. Θα έπρεπε επίσης να μπουν και ειδικές έλεγα, ειδικά restrictions, δηλαδή να μπορέσει η χώρα να σταματήσει να επιτρέπει την ανεξέλεγκτη χρήση του Airbnb. Πλατφόρμες οι οποίες επίσης έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν αυτή την βραχυπρόθεσμη μίσθωση ενός χώρου να τεθούν υπό κάποιου είδους περιορισμούς. Δεν υπάρχουν περιορισμοί αυτοί. Η πρόσβαση επίσης στα νησιά είναι ανεξέλεγκτη. Οι εικόνες από τα κουφονίσια είναι τρομακτικές και νομίζω ότι όσοι τις είδαν καταλαβαίνουν σε τι αναφέρομαι. Δεν μπορεί το οικοσύστημα αυτών των νησιών να αντέξει αυτό το φορτό.
0: Ευχαριστώ πολύ για αυτό το σύντομο σχόλιο, κύριε Σαμαρά. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Θα φροντίσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο, έτσι ώστε να κάνουμε και μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση για αυτό το θέμα που αποτελεί και μια από τις μεγάλες προκλήσεις για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμαρά. Να είστε καλά. Την καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Σπύρος Μάλης. Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Που έχει στο λαιμό.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ Λιωσίων ως την Αγίων Αναργύρων, στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς ο Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστείων που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς. Διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρου Σπιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής

ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενέργεια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα μεταβεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη στο Μιστράλ Ακωνίας ένας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από αναφορές που έγιναν στην αστυνομία για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τροχαίο ατύχημα κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα μεταβεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη στο Μιστράλ Ακωνίας ένας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από αναφορές που έγιναν στην αστυνομία για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας.

0: Μειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη γυναίκα εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου. Είτε τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν. Η συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί και εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στα στενά θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή στα ιρανικά χωρικά ύδατα και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση. Την περίοδο αυτή των 60 ημερών, εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, το τμήμα των στενών ανάμεσα στις δύο χώρες θα αποναρκοθετηθεί. Η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε νέα πτώση τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent καταγράφει πτώση 0,6% στα 78,9 δολάρια. Η τιμή του Αμερικανικού αργού κυμαίνεται στα 75,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,7%. Ένοπλος άνδρας συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια δύο ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Την είδηση ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Σερίφη της Κομιτείας του Λος Άντζελες. Ο ύποπτος είχε γεμιστήρα με 16 σφαίρες στην τσέπη του παντελονιού του, ενώ στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν ένα γεμάτο πιστόλι και ένας γεμιστήρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα και τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου,
2: Λίλα Μπακλέση,
3: Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα στέκει. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης.

0: τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 11 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε και σήμερα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Τετάρτης, 5 του Αυγούστου. Να μην τα ξαναλέμε, κάθε μέρα, το τελευταίο διάστημα, αυτό λέμε. Θα έχει ζέστη και σήμερα. Τουλάχιστον να είναι αυτό που λέμε υποφερτή. Να μπορούμε να λειτουργούμε. Σήμερα είναι της Αγίας Νόνας, της Μητρός του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου στην Νέα Καρβάλη. Γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Ωραίο όνομα. Σαν σήμερα το 1824, Γεώργιος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στην Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1903, η Διδασκαλική Ομοσπονδία στη Γαλλία συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί, λέει, η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία από το 1903. Σαν σήμερα το 1973, δύο Παλαιστίνιοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειται να ταξιδέψουν με αεροσκάφος TWA προς τη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικάνοι και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται. Οι περισσότεροι από αυτούς Αμερικάνοι. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Σαν σήμερα το 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant, και σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο.

Τώρα αυτή την είδηση τη διάβασα και όταν τη διάβασα τη γέλασα. Δηλαδή γέλασα πικρά. Σαν σήμερα το 1983. Είναι 2 χρόνια μετά την περίφημη αλλαγή. Δηλαδή την έναρξη της διακυβέρνησης της χώρας μας από το ΠΑΣΟΚ. Το παλιό, το ορθόδοξο. Σαν σήμερα λοιπόν, Αύγουστος του 83, ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της χώρας, της Ελλάδας, έφτασε και μιλούσε για το 82, έτσι, για την προηγούμενη χρονιά, έφτασε στα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξημένο κατά 17,5% σε σχέση με το 81. Επαναλαμβάνω, 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Πού να ξέραμε τι θα ακολουθούσε. Πού θα έφτανε αυτό το χρέος. Κάποια στιγμή έφτασε και στα 366 δισεκατομμύρια δολάρια. Τέλος, σαν σήμερα το 1986, η Αμερικάνικη Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν, το γνωστό ως «Ο Πόλεμος των Άστρων». Αυτό το πρόγραμμα λέγεται ότι συνέβαλε κατά πάρα πολύ στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, με την έννοια ότι οι Σοβιετικοί ήθελαν να απαντήσουν σε αυτό το πρόγραμμα, που τελικά και αυτό δεν υλοποιήθηκε, αλλά ήταν στη διαδικασία του. Οι Σοβιετικοί λοιπόν ήθελαν να απαντήσουν, αλλά δεν είχαν τα κονδύλια, δεν είχαν τα χρήματα, τη δύναμη, την οικονομική να το κάνουν, και από εκεί άρχισε η κατωβόλτα.

Μάλιστα, του καιρού. Σήμερα θα έχουμε 35. Αυτά το μεσημέρι και το απόγευμα. 35 μάλιστα, με συννεφιασμένο καιρό, όχι καθαρό. Από τις 9 και μετά, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30. Αύριο και πάλι, αύριο Πέμπτη και πάλι με λίγα σύννεφα αλλά και αρκετή ζέστη, έως 34. Ενώ η πρόβλεψη για 36 και 37 το Σαββατοκυριακό, μέσα στο Σαββατοκυριακό μάλλον, παραμένει. Από το μεσημέρι και μετά, Σάββατο και Κυριακή, θα καίγεται ο τόπος. Ελπίζω μόνο θερμοκρασιακά.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα μας. Είτε θα συμφωνήσετε μαζί μας, είτε θα σας χτυπήσουμε. Ποιος το έχει πει αυτό δεκάδες φορές το τελευταίο διάστημα? Δεν είναι δύσκολο αυτό το ερώτημα. Ο Ντόναλντ το είπε για ακόμα μια φορά, απευθυνόμενος προς τους Ιρανούς. Αντιλαμβάνεται κανείς κάποια διαφορά? Όχι. Η κατάσταση είναι ίδια και μάλιστα πολύ χειρότερα πριν να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Γιατί τώρα το διακύδευμα είναι να είναι ανοιχτά τα σανά του Ορμούζ που πριν από τον πόλεμο ήταν ανοιχτά. Τρέλα. Σχιζοφρένεια. Αυτό προσπαθούν οι Αμερικάνοι να κάνουν, να κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Που όλο κερδίζουν τους Ιρανούς, όλο τους έχουν στα γόνατα, αλλά όλο αυτοί δεν πέφτουν.

Πάντως, το τελευταίο διάστημα επικρατεί ησυχία. Δεν έχουμε κλιμάκωση. Και αυτό είναι καλό. Τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο. Και μάλιστα είναι τόσο διψασμένες οι αγορές, κυρίως του πετρελαίου, για μια καλή είδηση, καλή εξέλιξη, που εξαιτίας αυτής της ησυχίας, η τιμή του προϊόντος, του μαύρου χρυσού δηλαδή, έχει πέσει στα 78 το Brent, στα 75 το αμερικάνικο. Θα το δούμε αυτό άραγε την πτώση και στα δικά μας πρατήρια υγρών καυσίμων, που το διάρρη είναι σταθεροποιημένο μπροστά στο λίτρο, στην τιμή 2 και 0 τόσο, στα περισσότερα πρατήρια. Τώρα να πω ότι το εύχομαι, βεβαίως. Το βλέπω, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Ερχόμενοι στα δικά μας, μάλλον πριν πάμε στα δικά μας, να πάμε σε αυτά που έγινε στην Θέουτα, στην Ισπανία και σε αυτό το θύλακα που έχει την πόλη. 70.000 κατοίκων, παρακαλώ, αυτή η Θέουτα. Μεγαλύτερη και από την Καβάλα, δηλαδή. Εκεί στην πλευρά την Αφρικανική. Οι χώρες της Ευρώπης εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία, αλλά και τη διαφωνία τους για το πώς χειρίζεται το μεταναστευτικό. Και αυτό δεν είναι κάτι έτσι, δεν είναι σχήμα λόγου αυτή η διαφωνία, αλλά σε λίγο καιρό, γιατί έτσι λειτουργεί και η Ευρώπη, όχι άμεσα, θα πάρθουν και σχετικές αποφάσεις σχετικά με το μεταναστευτικό και το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτές τις απόψεις που θα μετατραπούν, επαναλαμβάνω, σε θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίζει η χώρα μας. Ως παθούσα. Ως έχουσα, μάλλον, συγγνώμη, αντιμετωπίσει μια τέτοια υβριδική επίθεση πριν από 6 χρόνια. Στον Εύρο. Εδώ, επειδή ορισμένοι την ανθρώπινη ζωή δεν την έχουν σε τίποτα, μιλάμε για τους λάθροδιακινητές, αλλά ακόμα και για χώρες, κάπως πρέπει τα πράγματα να τα πάρουμε στα χέρια μας, την κατάσταση στα χέρια μας και να πάρθουν και σκληρές αποφάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Ελπίζω σύντομα. Αλλά να ξέρετε, το μεταναστευτικό ήρθε πριν από αρκετά χρόνια, 10-12 χρόνια, κυρίως με τον πόλεμο στη Συρία, και θα παραμείνει. Και θα παραμείνει όχι μόνο λόγω της κατάστασης στο μεταναστευτικό, μεσανατολικό και εκεί στο Αφγανιστάν και τη φτώχεια, αλλά και λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι άνθρωποι, ο κόσμος, ειδικά στην υποσαχάρη Αφρική, θα υποφέρουν. Και αφού θα βλέπουν ότι η ζωή στην Ευρώπη θα είναι καλή και είναι καλή σε σχέση με αυτό που ζουν, θα θέλουν και αυτοί να ζήσουν αυτό το όνειρο και θα κάνουν τα πάντα για να το ζήσουν. Νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η λύση να βγάλεις ένα φραγμό είναι μεσοβέζικη. Το παραδέχομαι. Αλλά από την άλλη, η σωστή αντιμετώπιση έχει μια βασική προϋπόθεση. Όλα τα κράτη, όλος ο κόσμος να ομονοήσει στο να μπορέσει να δώσει διέξοδο σε αυτές τις χώρες και σε αυτόν τον κόσμο. Μιλάμε για, επαναλαμβάνω, Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική, να μείνει στον τόπο τους. Δηλαδή να βοηθήσει, να στηρίξει αυτά τα μέρη, αυτά τα κράτη. Το κάνει? Όχι. Άρα πάμε στο άλλο σενάριο. Εδώ στα δικά μας, λοιπόν, χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή η μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική, καλό νέο. Καλό νέο γιατί κόπασαν και οι άνεμοι, έτσι.

Και τώρα πάμε και στην πηγή, από πού ξεκίνησε. Λίγο πολύ ξέρουμε. Θα αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που κατασκευάζουν έργα αμφιβόλου ποιότητας μέσα στα δάση. Γιατί αυτό το κακό ξεκίνησε από ηλεκτροφόρα σύρματα. Τώρα, πριν πάμε στα δικά μας, αυτή η είδηση εκεί στο Μιστρά, στην Πελοπόννησο, αυτός ο γιος, ο καλός γιος, που ήθελε να παίρνει τη σύνταξη του πατρός, ο οποίος πατέρας πέθανε εδώ και 2,5 χρόνια, παρακαλώ, και τον είχε σε ένα καταψύκτη. Τι μπορεί να πεις γι' αυτό τον γιο, τον ιό, το αίμα αυτού του ανθρώπου. 90 χρονών πέθανε και δεν τον έθαβε για να παίρνει τη σύνταξή του. Πρέπει να ήταν αυτό το παλικάρι πολύ δουλευταράς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και βεβαίως όλα ξεκίνησαν προς την εξιχνίαση αυτής της κατάστασης από το γεγονός ότι φίλοι, γνωστοί, περίοικοι, γείτονες αναζητούσαν τον παππού και δεν τον έβρισκαν. Πού είναι ο παππούς? Και ο παππούς ήταν στον καταψύκτη από τον γιο. Ερχόμαστε στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε με την τρίωρη διακοπή υδροδότησης λίγο πάνω από το κέντρο της πόλης Καβάλας προς τις περιοχές εκεί της γειτονιές της Δεξαμενής. Ανακοινώνεται λοιπόν ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών της υπηρεσίας ίδρυυσης θα σημειωθεί πτώση της πίεσης ή ακόμα και πλήρη διακοπή της παροχής του νερού σήμερα Τετάρτη από τις 8, δηλαδή έχει ήδη ξεκινήσει, μέχρι και τις 11. Στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τους οδούς Γεωργίου Κίτσου, Ευμένους, Μαυρομιχάλη και Γεωργίου Κίτσου, καθώς επίσης και πάνω από τις οδούς Γεωργίου Κίτσου, από τη συμβολή της με την οδό Καρατάσου μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Πέλης. 8 με 11. Βλέπουμε εδώ στο Καβάλα Post μια πολύ ωραία φωτογραφία, δροσιστική, αλλά είναι από μια βλάβη του δικτύου ίδρυυσης στην Καβάλα, πιο συγκεκριμένα στο Βύρονα. Όπου χθες το απόγευμα, Τρίτη, είχαμε μια υδάτινη αψίδα που σχηματίστηκε στην οδό Δημοσθένους, κοντά στο Φλωρέξ, εκεί το συγκρότημα, το σχολικό του Φλωρέξ. Μπροστά από ένα κιόσκι που έχει δημιουργηθεί, οι κάτοικοι άκουσαν, λέει, ξαφνικά έναν κρότο και ακολούθησε ένας πίδακας νερού, ο οποίος ξεπερνούσε τα 5 μέτρα. Φανταστείτε πίεση το νερό, έτσι. Πετάχτηκε και πεταγόταν μέχρι να διορθωθεί η ζημιά 5 μέτρα. Καθώς έσπασε αυτός ο αγωγός του δικτύου ίδρυυσης σε σημείο όπου εκτελούνταν ήδη έργα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ για να αποκαταστήσει τη βλάβη, την οποία χάρηκαν μόνο οι πιτσιρικάδες, λέει, της γειτονιάς, οι οποίοι περνούσαν από κάτω από τον πίδακα νερού με τα ποδήλατά τους. Ευκαιρία για παιχνίδι, ευκαιρία για δροσιά. Και πολύ καλά έκαναν τα παιδιά. Και αφού είμαστε στο περιβάλλον της ΔΕΙΑΚ, να πούμε για την άλλη είδηση που δεν έρχεται μέσω της ανακοίνωσης του Δήμου ή της ΔΕΙΑΚ, αλλά έρχεται μέσω της ανακοίνωσης μιας εταιρείας που θα συνεργαστεί με την ΔΕΙΑΚ.

Σε λίγο λοιπόν καιρό, στις παραλίες της Καβάλας, στην Καλαμίτσα, στη Ραψάνη, στο Περιγιάλι, στο Παλιό, θα τοποθετηθεί μία νέου τύπου, έτσι, μια εγκατάσταση αποδυτήρια και ντουζ μαζί, που συνδυάζει λειτουργικότητα, εξοικονόμηση νερού και σύγχρονο σχεδιασμό. Αυτή την είδηση την έκανε γνωστή η κατασκευάστρια αυτού του αποδυτήριου ντουζ, που λέγεται Αξιοποίηση Ακτών Ελλάδος, η οποία ανέφερε ότι η ΔΕΙΑΚ επέλεξε αυτή την εταιρεία και αυτό το μοντέλο αποδυτήριο ντουζ που ονομάζεται Σπύρα. Για τις ακτές, όπως είπαμε, Καλαμίτσας, Ραψάνης, Περιγιαλίου και Παλιού. Σύμφωνα με την εταιρεία, κάθε κατασκευή διαθέτει ντουζ με αυτόματο μπουτόν, το οποίο περιορίζει την κατανάλωση νερού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενός πολύτιμου φυσικού πόρου σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της λειψιδρίας απασχολεί ολοένα και περισσότερες τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, οι επιφάνειες του αποδυτηρίου μπορούν να φιλοξενήσουν ενημερωτικά αυτοκόλλητα, μέσω των οποίων οι πολίτες ενημερώνονται για ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΚ, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών, αλλά και μηνύματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, αλλά και για την ορθολογική χρήση του νερού. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η κατασκευή, η οποία διαθέτει δίπλωμα έβρεσης τεχνίας, σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει ιδιωτικότητα στους λουόμενους και να εξασφαλίζει συνθήκες υγιεινής και ταυτόχρονα να ενσωματώνει αισθητικά, να ενσωματώνεται αισθητικά στο παραλιακό περιβάλλον. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει ήδη τοποθετηθεί σε πολλές παραλίες της Ελλάδας, μεταξύ των άλλων στους δήμους Αλεξανδρούπολης, Κιάθου, Αλονίσου, Σκύρου, Κο και Σύφνου, καθώς και σε ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και σε παραθαλάσσιες περιοχές της κάτω Ιταλίας. Έχει φύγει και στο εξωτερικό. Αλλάζουμε θέμα. Χθες το μεσημέρι είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν βαθύτατο γνώστη της κατάστασης που επικρατεί στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, στην Τουρκία. Ο λόγος για τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη. Το τελευταίο διάστημα, οι παραβιάσεις στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο των Τούρκων έχουν πολλαπλασιαστεί. Με τον κύριο Καμπουρίδη να σχολιάζει ότι η περίοδος των ήρεμων νερών στο Αιγαίο έχει τελειώσει. Και οι περίφημες τα λόγια αυτά τα φτηνά για διακηρύξεις φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, και αυτή η διακήρυξη της Αθήνας έχει πεθάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να έχουμε γνώμες ανθρώπων που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το ξέρουν, βαθιά επαναλαμβάνω, το αντικείμενο. Στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια κυκλοφορούν πάρα πολύ. Και με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι αρκετοί, όχι λίγοι, αρκετοί από αυτούς το γνωρίζουν το αντικείμενο και μας πληροφορούν σωστά. Κάποιοι έχουν και ένα ιδεολογικό πρόσημο μπροστά στις αναλύσεις τους, αλλά σε γενικές γραμμές η ενημέρωση που παίρνουμε είναι υψηλού επίπεδου για αυτά τα θέματα, τα εθνικά, στρατιωτικά, γεωπολιτικά. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την κατηγορία είναι και ο συγκεκριμένος. Επίσης, χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τη Διευθύντρια Προγραμματισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Φίλιππη του Δήμου Καβάλας για τον τουρισμό, την κυρία Κορίνα Γανίτου. Μιλήσαμε για αυτή την εφαρμογή που είναι πλέον διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο.

Μέσω application υπάρχει ιστοσελίδα, υπάρχει και το app στο Google App. Είναι το Kavala Places, το οποίο μπορεί ο καθένας να το κατεβάσει και να πάρει ό,τι πληροφορία υπάρχει αναφορικά με την πόλη, την ιστορία, τα μνημεία, την αγορά, αλλά και να πάρει και πληροφορίες για το πώς μπορεί να διαθέσει το χρόνο του. Για παράδειγμα, είσαι ένας επισκέπτης της Καβάλας ερχόμενος από ένα κουραζιερόπλοιο. Έχεις λίγες ώρες στη διάθεσή σου. Ποιες διαδρομές μπορείς να κάνεις για να πάρεις μια ιδέα για τον τόπο που επισκέπτεσαι. Αυτό το application είναι και μια καλή λύση και για τους ιδιοκτήτες των Airbnb, των καταλυμάτων, δηλαδή Airbnb και Booking. Με την έννοια πια, έρχεται ο επισκέπτης εδώ, θέλει να πάρει πληροφορίες. Μπορεί να τις πάρει μέσα διαδικτύου, αλλά θέλει πληροφορίες και από εσένα, για μαγαζιά για παράδειγμα, και πού να πάει, τι να δει. Και εσύ λίγο πολύ είσαι προετοιμασμένος. Όμως, μέσα σε αυτό που θα του δώσει την πληροφορία, δώσ' του και αυτό το application, μίλα του για το Kavala Places, ότι όπου εκεί μπορεί να πάρει τα πάντα ως πληροφορία για την περιοχή. Το Kavala Places είναι μια εφαρμογή όπου συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται, θα εμπλουτίζεται. Τώρα είναι μέχρι τα όρια της πόλης και λίγο πριν, τέλος πάντων. Σε λίγο καιρό θα είναι και για έξω από την πόλη, για το Δήμο, αλλά και όχι μόνο το Δήμο Καβάλας. Όλα αυτά επαναλαμβάνω στην πορεία. Είναι μια πολύ πολύ χρήσιμη, έξυπνη εφαρμογή. Δουλεύτηκε αρκετό καιρό για να έχουμε τώρα την υλοποίησή της. Λοιπόν, συνεχίζουμε και αλλάζουμε θέμα. Σε κάτι πολύ σημαντικό που έπρεπε ίσως να το αξιολογώντας το να το βάλουμε και πολύ ψηλά. Μιλάμε για εξοικονόμηση. Εξοικονόμηση ενέργειας και άρα εξοικονόμηση χρημάτων. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση. Ο λόγος για μια ανακοίνωση που βγήκε χθες το μεσημέρι από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που μιλάει για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Θα έχουμε λοιπόν με αυτή την εξοικονόμηση, υπήρχαν και υπάρχουν και σημεία σε αυτά τους οδικούς άξονες, στην περιοχή μας είναι αυτές οι φωτογραφίες που είναι από ψηλά εντυπωσιακές, στην περιοχή της Καρβάλης, και μάλιστα είναι νυχτερινές και είναι ακόμα πιο όμορφες οι φωτογραφίες με αυτούς τους φωτισμούς LED. Έγινε μια επένδυση της τάξης των 12,2 εκατομμυρίων ευρώ και η ετήσια κατανάλωση μειώθηκε κατά 69%, δηλαδή κατά περίπου 11,5 κιλοβατόρες. Και το οικονομικό όφελος είναι 31 εκατομμύρια ευρώ. Για την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, όπου καταγράφεται σύμφωνα με την ανακοίνωση η μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με τις 5 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας, τους νομούς δηλαδή, έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση κυρίως λόγω τουρισμού, φαντάζομαι. Η απαιτούμενη ενέργεια μειώθηκε, μειώνεται μάλλον, στα 6,17 κιλοβάτ. Από τα 6,17 κιλοβάτ στα 2,2. Και το ποσοστό εξοικονόμησης στην Καβάλα ανέρχεται στο ποσοστό του 65%. Νομίζω τα νούμερα είναι εντυπωσιακά και τι γλιτώνουμε όχι μόνο στην εξοικονόμηση αλλά και στο γεγονός ότι αυτά τα φωτιστικά σώματα, τα LED, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα φώτα τα άλλα, τα συμβατικά, τις

πυράκτωσης. Ναι, βλέπουμε το ρολόι. Θα κάνουμε σε λίγο την διακοπή για το διάλειμμα. Έχουμε και άλλα να πούμε και για τη Θάσο και για την συμφωνία που φαίνεται ότι έχουμε μεταξύ Δήμου, Ταξί και Αστικού Κτέλ για αυτή την αφετηρία των αστικών στην πλατεία και για την αναστάτωση που υπάρχει στα σχολεία και στους συλλόγους των γονέων για αυτή την προσπάθεια για την υποβάθμιση κάποιων σχολικών μονάδων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επαναλαμβάνω, έχουμε αρκετά να πούμε. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε χρόνο. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου,
0: Λίλα Μπακλέσσα,
1: Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
0: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Α 88,6.

0: μέσα. Κανονικά επιστρέψαμε. Κανονικά αυτή την είδηση έπρεπε να τη βάλουμε αρχική. Πρώτη. Για να δείτε πώς με αυτή την κατάσταση, με αυτόν τον πόλεμο, με αυτή τη δυστυχία που υπάρχει, την καταστροφή, γιατί ο πόλεμος ίσον καταστροφή, κάποιοι όχι απλά πλουτίζουν, θησαυρίζουν. Ο λόγος για τις 8 από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, στην Ιφίλιο. Οι οποίες λέει λοιπόν ότι αυτούς τους 3 μήνες όπου έχει ξεκινήσει το κακό στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο στο Ιράν, τα αεροπορικά χτυπήματα δηλαδή Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών προς Ιράν και η ανταπόδοση του Ιράν προς το Ισραήλ αλλά και χώρες του κόλπου, που είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Αυτές λοιπόν οι 8 μεγάλες ή από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες αποκόμισαν κέρδη άνω των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 3 μήνες.
1: Όνειρο γλυκό και ξένο και παντότι να χάμε.
0: Αυτή είναι μια εκτίμηση που έκανε η βρετανική εφημερίδα Guardian. Τα πρόσμενα κέρδη λοιπόν από τον πόλεμο έχουν αναζωπηρώσει τις εκκλήσεις προς τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως η μεγαλύτερη, που δεν τη γνωρίζουμε εδώ αλλά είναι από τις μεγαλύτερες, η Saudi Aramco, δηλαδή η Σαουδιαραβική εταιρεία πετρελαίου, και η BP, να καταβάλουν αποζημιώσεις για περιβαλλοντικές ζημιές που προκάλεσαν κερδοσκοπώντας από την ανθρώπινη δυστυχία και να χρησιμοποιήσουν με μια ταχεία μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή είναι η πίεση δηλαδή που εξασκείται, γιατί κύριοι λέει έχετε πάρει του κόσμου τα λεφτά απρόσμενα, αυτά τα τεράστια κέρδη, και γυρίστε τα πίσω με κάποιο τρόπο, περιβαλλοντικό τρόπο, να έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μια ανάλυση λοιπόν του Guardian αποκάλυψε ότι 8 εισηγμένες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου κατέγραψαν κέρδη που ξεπέρασαν τα 90 δισεκατομμύρια, έφτασαν τα 93, κατά τη διάρκεια αυτού του τρίμηνου πολέμου, το πρώτο πλήρες οικονομικό τρίμηνο δηλαδή, και με κάποια στιγμή το πετρέλαιο, η τιμή του, το βαρέλι, να έχει φτάσει μέχρι και τα 126 δολάρια, όπως είπαμε, το βαρέλι. Τώρα, δεν θα σας κουράσω με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί το κείμενο είναι πολύ μεγάλο, αλλά κάπου σε αυτό το κείμενο αναφέρεται ότι μιλάμε για κέρδη απρόσμενα, κέρδη που ήταν μέσα σε αυτό το τρίμηνο από τα μεγαλύτερα διαχρονικά, και κέρδη που, να εδώ το βρήκα, αυτές οι εταιρείες έβγαζαν το λεπτό μέσα σε αυτό το τρίμηνο 700.000 ευρώ. Το λεπτό. Μόνο από αυτή την έκρηξη των τιμών σε σχέση με ό,τι ήταν συνηθισμένο εκείνη την εποχή, 700.000 ευρώ το λεπτό ήταν το κέρδος τους, για να φανταστείτε. Έτσι, επαναλαμβάνω, το είχα έτοιμο να σας το αναφέρω μέσα στην κουβέντα

αμέλησα, τώρα το βρήκα στο διάλειμμα και θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας για να δούμε και ποιοι κερδίζουν και ποιοι ωφελούνται από όλο το κακό που βεβαίως υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά το κακό και σε όλο τον κόσμο με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, όπου αυτά τα κέρδη εμείς τα πληρώνουμε, εμείς τα χρηματοδοτούμε προς αυτές τις εταιρείες. Καταλαβαίνετε νομίζω. Λοιπόν, από τον παγκόσμιο χάρτη επιστρέφουμε και πάλι στον δικό μας, στον μικρό κοσμό μας. Και λέγαμε για αυτή την συμφωνία. Τη συμφωνία που φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί μεταξύ του Δήμου Καβάλας και των οδηγών ταξί και του αστικού ΚΤΕΛ, των λεωφορείων στην πόλη της Καβάλας. Για να σας έτσι, για όσους δεν γνωρίζετε το ζήτημα, το θέμα, έχει να κάνει με την... με το αίτημα των λεωφορείων, του αστικού ΚΤΕΛ, να δημιουργηθεί χώρος εκεί στην περιοχή, στην κεντρική πλατεία, εκεί που ήταν το 3660, το παλιό βενζινάδικο, απέναντι, για να έχουν την αφετηρία τους δύο μίνι μπας που εκτελούν τα δρομολόγια προς Προφήτη Ηλία και προς Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Δήμος συμφώνησε. Υπήρχαν όμως αντιδράσεις από την πλευρά των οδηγών ταξί που έλεγαν ότι δεν χωράμε και τα ταξί και τα λεωφορεία σε εκείνο το σημείο. Έγινε μια διαβούλευση. Το θέμα πέρασε ακόμα και από την Δημοτική Επιτροπή και την απαραίτητη, Επιτροπή Κυκλοφοριακής Αγωγής και του κυκλοφοριακού καλύτερα. Και ήταν να περάσει για να πάρθουν τελικές αποφάσεις, τέτοιου είδους αποφάσεις παίρνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί όμως ο Δήμαρχος είπε ότι αποσύρουμε το θέμα, δεν θα το συζητήσουμε, δεν θα πάρουμε απόφαση τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Να καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να βρούμε μια κοινώς αποδεκτή λύση. Αυτή η συνάντηση έγινε χθες. Και όπου οι πληροφορίες λένε, κάποια τηλέφωνα τώρα που προσπαθήσαμε στο διάλειμμα έτσι να πάρουμε μια ιδέα περισσότερη εκτός από αυτό που σας είπαμε ότι βαίνουμε προς λύση αυτού του ζητήματος, είτε δεν σηκώθηκαν είτε μιλούσαν πρωί-πρωί πολλή ώρα. Υπάρχει έτσι, δραστηριότητα. Όμως στην πορεία θα τα μάθουμε όλα. Γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον για το κυκλοφοριακό. Πάμε λοιπόν προς λύση, οι πληροφορίες λένε, μια λύση που είναι μεσοβέζικη. Θα έχουμε αφετηρία, αλλά όχι για ένα, για δύο, αλλά για ένα λεωφορείο. Και θα έχουμε και παρουσία εκεί των ταξί, γιατί είναι και πιάτσα ταξί. Τώρα που θα είναι το άλλο λεωφορείο, είναι ένα ερώτημα και αυτό. Και αυτή η κίνηση... Αυτή η απόφαση μας ενδιαφέρει και ως πολίτες σε σχέση με το κυκλοφοριακό στην Καβάλα. Και τι εννοώ. Τώρα αυτή η αφετηρία των δύο συγκεκριμένων δρομολογίων έρχεται από το Τελωνείο. Και αυτά τα λεωφορεία, έστω και τα μίνι, περνούν από το μεγάλο πρόβλημα του κυκλοφοριακού, τον αδύναμο κρίκο που ονομάζεται οδός Κουντουριώτου. Κυκλικό, στρίβει αριστερά, μπαίνει στην Ομόνοια και συνεχίζει την πορεία. Εάν θα έχουμε μια αλλαγή της αφετηρίας, αυτά τα δύο λεωφορεία δεν θα περνάνε από αυτό το σημείο, δηλαδή την Κουντουριώτου και το κομμάτι της οδού Ομονίας από τα παλιά δικαστήρια μέχρι και την πλατεία. Και θα είναι κάτι σημαντικό. Σημαντικό με την έννοια ότι δεν θα έχουμε τον κυκλοφοριακό φόρτο που έχουμε τώρα. Θα απαλύνουμε λίγο την κατάσταση. Θα κερδίσουμε κι εμείς. Κάπως έτσι βελτιώνεται η εικόνα στην πόλη. Ελάχιστα, θα συμφωνήσω. Αλλά κάτι κάνουμε. Και να βρούμε βεβαίως κοινά αποδεκτές λύσεις. Εδώ, πριν κλείσω αυτή την αναφορά για αυτό το θέμα, θα σημειώσω αυτό που είπα και χθες και μου έκανε εντύπωση για το σχόλιο του Προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ της Καβάλας, του κυρίου Μακρογιαννίδη, ο οποίος μίλησε για το ζήτημα και εξέφρασε το παραπονό του, λέγοντας ότι εμείς ως αστικό ΚΤΕΛ
δεν φέραμε καμία αντίρρηση όταν γινόταν η κουβέντα για την πιάτα ταξί συνοδό Βενιζέλου.

Βενιζέλου που έφυγε από την πλατεία Καπνεργάτη. Και δεχτήκαμε κάποιες αλλαγές στο σημείο που γίνεται στάση εκεί απέναντι από τη στρατιωτική λέσχη επί της οδού Βενιζέλου. Από την πλευρά δηλαδή του Δημοτικού Κήπου. Και αυτό σε αντίθεση με τους οδηγούς ταξί που ήταν αρνητικοί σε αυτή την εξέλιξη για την συμφωνία στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία, για να είναι μαζί και τα ταξί και τα λεωφορεία. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή, θα το δούμε ή στη συνέχεια της εκπομπής ή κατά πάσα πιθανότητα το μεσημέρι, στο μεσημεριάνο μαγκαζίνο, να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και θα πάμε λίγο και στους αγρότες. Οι αγρότες που ειδικά οι αμπελοκαλλιεργητές αντιμετωπίζουν ένα σοβαρότερο πρόβλημα, μια καταστροφή. Την είχαμε αναφέρει. Μιλάμε για τον περονόσπορο. Μια αρρώστια που κάθε καλοκαίρι υπάρχει όταν έχουμε βροχές, αλλά φέτος είχαμε βροχές μέχρι και πρότινος και αυτή η κατάσταση, η υγρασία, κάνει ανεξέλεγκτη την κατάσταση, το πρόβλημα με τον περονόσπορο. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή σοδειάς. Μιλάμε για ανθρώπους που δούλευαν όλο αυτό το διάστημα και τώρα αρχικά σιγά σιγά έπρεπε να πάρουν παραγωγή και δεν θα πάρουν τίποτα. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι ο περονόσπορος δεν εντάσσεται σε αυτά που αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, ο Οργανισμός των Γεωργικών Ασφαλίσεων. Και γίνονται προσπάθειες και από τους βουλευτές γενικότερα για να, και πιέσεις από τους αγρότες για να έχουμε μια λύση, να υπάρχει μια αποζημίωση. Και φαίνεται ότι αποζημίωση θα έρθει μέσω των ΨΕΑ. Όμως αυτή η αποζημίωση μέσω της συγκεκριμένης οδού είναι χρονοβόρα. Και εδώ έρχονται οι αγρότες και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε από τα ΨΕΑ γιατί θα αργήσει, θέλουμε από τον ΕΛΓΑ που είναι πιο σύντομες οι διαδικασίες. Έλα όμως που ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί για αυτόν τον λόγο που σας είπαμε να αποζημιώσει κάτι που δεν προβλέπετε και εδώ βρισκόμαστε. Εγώ λέω ναι, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, σίγουρα. Να είναι πιο σύγχρονος, να περιλαμβάνει και αυτές τις αρρώστιες, γιατί από εδώ και πέρα με την κλιματική αλλαγή θα τα έχουμε. Αλλά από τη στιγμή που πρέπει να αλλάξει καταστατικό, που σημαίνει πολιτική απόφαση και βεβαίως χρόνος, η λύση του ΠΣΕΑ, αν και χρονοβόρα, είναι η πιο δόκιμη, κατά την προσωπική μου τοπική, ταπεινή άποψη. Τέλος πάντων. Αυτά και για τα ΠΣΕΑ και για τις αποζημιώσεις. Να δούμε λίγο και την ώρα. Ναι. Τελευταία αναφορά έχει να κάνει με τα αποτελέσματα της επιβατικής κίνησης του Ιουλίου που ανακοινώθηκαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο. Τα είπαμε. Περισσότερο από 500,000 κόσμος πέρασε στη Θάσο τον Ιούλιο. Αυξημένος κατά περίπου 15-20.000 σε σχέση με πέρσι. Και αυτά τα νούμερα, αυτά τα στοιχεία αποτυπώθηκαν και σε μία αναφορά του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων για την επιβατική κίνηση και γενικότερα την κίνηση του τουριστική στο νησί και με δηλώσεις του Αντιπροέδρου των Ξενοδόχων της Θάσου, του κ. Παρασκούδη. Εδώ θα επαναλάβουμε αυτό που είπαμε και χθες και είναι μια αλήθεια. Ναι, οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι. Ναι, περισσότερος κόσμος φαίνεται ότι έχει πάει στο νησί σε σχέση με πέρσι. Και από ό,τι φαίνεται, η ίδια κίνηση θα είναι και μεγαλύτερη και τον Αύγουστο. Αν δεν δουλέψει το νησί τουριστικά Ιούλιο και Αύγουστο, πότε άραγε θα δουλέψει. Βεβαίως. Όμως, η κίνηση στην αγορά, η κατανάλωση, δεν είναι και δεν πλησιάζει, να το πούμε και αυτό, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κατά πολύ μικρότερη. Η λέξη που ακούω συνεχώς από ανθρώπους της αγοράς ή από ανθρώπους που προμηθεύουν την αγορά στη Θάσο, δηλαδή έχουν καταστήματα εμπορίας τροφίμων για παράδειγμα και μπαίνουν σχεδόν καθημερινά στη Θάσο, είναι μουδιασμένα πράγματα. Αυτό. Και δεν συνεχίζω. Και ελπίζω τώρα τον Αύγουστο να αλλάξει και αυτό, αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις, πάμε στο χορηγό της ώρας, πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των

0: 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει. Όχι κύριε, δεν δαγκώνει. Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
5: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αλφα 88,6.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
9: Η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυροπλήκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα μεταβεί 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Συλλήφθη ο ΗΠΑ 37χρονος με την κατηγορία εμπρισμού πρώτου βαθμού. Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μια από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή Σποκέιν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο 37χρονος εθεάθη από μάρτυρα γονατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα, εκεί όπου λίγο αργότερα εκδόθηκε η πυρκαγιά. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για δύο ακόμη πυρκαγιές, χωρίς τότε να το απαγγελθούν κατηγορίες. Σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Είτε τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξή του στο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και σήμερα. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 78 και 9 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 75 και 1 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί, 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Μία λέμος με 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στην θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ισόπαλος χωρίς τέρματα.

0: Δείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός με την Νέι Μέγκεν στο γήπεδο Γιώργης Χαρισκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσουπή.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάντε με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

0: 7 βαθμούς σε υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: μια διάθεση τόσο από εσάς, όλο και, όσο και από τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος εδώ στην Καβάλα, να συνεχίσετε τις εξορμήσεις. Βγαίνετε, πηγαίνετε στον κόσμο, πηγαίνετε στις συγκεντρώσεις, πηγαίνετε στις λαϊκές αγορές. Δεν σταματάτε λόγω του καλοκαιριού ως ήθιστε.
1: Για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν διακοπές. Όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση και έχεις πει στην τελική ευθεία πριν τις εθνικές εκλογές, είτε είναι φθινόπωρο είτε είναι άνοιξη, στην ουσία δεν πρόκειται για πρώτες εκλογές, δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Εμείς οφείλουμε να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, που είναι ό,τι πιο σημαντικό και ό,τι πιο πλήρες διαθέτει κόμμα αυτή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κόμμα της αντιπολίτευσης, δεν κάνει κυβέρνηση που να έχει πλήρως κοστολογημένο και τόσο συμπυκνωμένο πολιτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Οφείλουμε να το επικοινωνήσουμε στους πολίτες και παράλληλα να κάνουμε την κριτική, να αναδεικνύουμε τα σκάνδαλα τα οποία προϊόντες του χρόνου θα πολλαπλασιάζονται, να μιλάμε με τους πολίτες, να βλέπουμε τα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις. Αυτό είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα κάνουμε χωρίς κανένα διάλειμμα μέχρι και την ημέρα των εθνικών εκλογών.
0: Δεν έχει διακοπές, δηλαδή, μου λέτε.
1: Δεν έχει. Φέτος δεν έχει διακοπές.
0: Φέτος δεν έχει διακοπές. Ωραία. Τώρα, η επόμενη ερώτηση. αν το λέγατε αυτό πριν από 10-20 μέρες, θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Γιατί και η δική μου εκτίμηση, πρόβλεψη, όλοι κάνουμε, είναι ότι στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ανάμεσα στα άλλα, θα ανακοινώσει και εκλογές. Το τελευταίο διάστημα αρχίζω να αλλάζω την άποψή μου, κύριε Παπά, και να πιστεύω αυτό που λέει σταθερά, χωρίς καμία αλλαγή, ο Πρωθυπουργός, ότι θα πάμε στην Άνοιξη να γίνουν εκλογές. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Έτσι, εγώ την ίδια άποψη είχα με εσάς μέχρι πριν από 2-3 εβδομάδες. Πλέον αρχίζω να πιστεύω ότι ενδεχομένως να πάμε την Άνοιξη, αλλά επειδή αυτόν τον άνθρωπο και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους πιστέψουμε ακόμη και όταν μας λένε ότι έξω είναι μέρα,
0: θα κοιτάξουμε.
1: Με τέτοια ευκολία τα ψέματα, με τέτοια ευκολία, έχουν πει κατ' επανάληψη ψέματα, οφείλουμε εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι και να κινούμαστε σαν να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Εμείς με αυτή τη λογική κινούμαστε και σας λέω ότι δεν έχουμε διακοπές. Αν δείτε τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη το 2019 μέχρι σήμερα, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: για το θέμα των Βρετανιών και την ετοιμότητα του κράτους, είναι προκλητικά ίδιες. Μεγαλύτερη ετοιμότητα, πιο έτοιμη φέτος, ακόμη είναι, θα σας στείλω μια φωτογραφία να τη δείτε, επί 7 σερή έτη, μιλάει για μέγιστο βαθμό ετοιμότητας τέλος Ιουνίου. Και κάθε καλοκαίρι αποδεικνύεται ότι ο κρατικός μηχανισμός, παρά το ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και όλοι περιμένουμε πιο δύσκολες καταστάσεις, δεν είναι έτοιμος. Και θυμάστε, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης το 18 πριν γίνει πρωθυπουργός. Ξέρουμε τι μας περιμένει. Πυρκαγιές, πλημμύρες είναι ανεπίτρεπτο να μην μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Σήμερα λοιπόν έρχεται αντιμέτωπος ο ίδιος και η κυβέρνησή του με τα ψέματά τους, με τις υποσχέσεις τους. Εάν λοιπόν αυτή η ομάδα αληθείας, πώς λέγεται τέλος πάντων, έπαιζε αυτά τα βίντεο, θα μπορούσαν να καταλάβουν πόσο αναξιόπιστη είναι και πόσο το επιτελικό κράτος που υποσχέθηκαν όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκε. Είμαστε ακριβώς τα ίδια που ήμασταν και πριν 5, 6, 7, 8, 10, 15 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει βελτιωθεί το κράτος. Χτες ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας έλεγε, ο κύριος Οικονόμου, εκείνος ο γυρολόγος, ότι η πολιτική.
0: Έχει περάσει και από τον Πασόκ, ε.
1: Βεβαίως. Ναι. Η πολιτική προστασία είμαστε εμείς. Που στα λαζονία είμαστε εμείς. Προχτές, κύριε Ιωάννου, και αυτό βέβαια δεν θα το δείτε σε κάποιο μεγάλο ειδησιογραφικό κανάλι, γι' αυτό μιλάμε για μηδιακή χούντα. Προχτές κατέρευσε η οροφή και το σύστημα κλιματισμού στα ΤΕΠ του νοσοκομείου του Κορίνθου, εκεί που πριν 25-30 μέρες είχε πάρει ο κύριος Γεωργιάδης και τα εγγενίασε. Και με διθυραβικό τρόπο.
0: Ομολογώ, δεν το γνωρίζω άλλο, αυτό.
1: Αλλά ναι, δεν θα το δείτε στα μέσα. Ψάξτε το όμως στο διαδίκτυο. Πριν ένα μήνα εγγενιάστηκε και χτες κατέρευσε η οροφή και στο παραπέντε γλίτωσαν νοσηλευτές και νοσηλευόμενοι από τραυματισμούς. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα, ότι δεν τα μαθαίνουμε, γιατί η πληροφορία δεν διαχέεται. Αντ' αυτού, κεντρικός δημοσιογράφος κ. Παπαπαναγιώτου του Μπάμπης κάνει ένα σχόλιο χτες και λέει: ο καημός σας είναι ότι δεν θα ισοφαρίσετε ποτέ το μάτι.
0: Αν έχουμε
1: φτάσει στο σημείο λοιπόν,
0: ναι,
1: τα κεντρικά μέσα ενημέρωση και οι μεγάλοι δημοσιογράφοι να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, τότε εγώ νομίζω, αισθάνομαι ότι δικαιώνομαι όταν μιλάω για μηδιακή χούντα, ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το σκληρό και ασφιχτικό θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Γι' αυτό λοιπόν, όχι περιθώριο για διακοπές δεν έχουμε, ούτε για ένα δευτερόλεπτο τη μάχη, δεν είναι η ανισότητη καθημερινή. Το πλεονέκτημά μας είναι το πρόγραμμά μας και η επαφή με τους πολίτες. Αν θέλουμε να πάμε καλύτερα, πρέπει αυτά να εκμεταλλευτούμε.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να έρθουμε στα δικά μας, στα της Καβάλας. Γιατί ήδη έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες. Την τελευταία φορά μας το είπατε ότι το ψηφοδέλτιο είναι σχεδόν έτοιμο, αλλά θέλω, δεν θα σας ρωτήσω ονόματα, έχουν κυκλοφορήσει ονόματα, αν θέλετε θα

0: Επιστρέψαμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πολιτευτή, υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, εδώ στην Καβάλα, τον κύριο Λεωνίδα Παπά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω έτσι, η αφορμή για να κάνουμε και αυτή τη νέα επικοινωνία, κύριε Παπά, είναι ότι βλέπω

0: αλλά αν ισχύει ότι είναι έτοιμο 100% και αν είναι τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες. Ισχύει αυτή η πληροφορία.
1: 100% δεν μπορεί να είναι έτοιμο, διότι αν οι εκλογές γίνονται την άνοιξη, πρέπει να υπάρχει πάντοτε περιθώριο έτσι, και πιθανές νέες υποψηφιότητες. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει επιτροπή διεύρυνσης που κάνει διάλογο με τους πολίτες. Υπάρχουν πολίτες που θα θέλουν να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει όμως και η επιτροπή της υποδελφή που ασχολείται με αυτό το θέμα. Είναι υποχρεωτικό ευθυνόμενο να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα από το άλλο φύλλο, τουλάχιστον δύο γυναίκες ή δύο άντρες αντίστοιχα. Το 3-3 δεν το γνωρίζω. Να σας πω, δεν γνωρίζω ειλικρινά ποιοι έχουν ακριβώς κάνει έτσι υποψηφιότητες. Αυτό που ξέρω ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφιότητες. Άρα, με δεδομένο ότι δεν έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια και δεν μπορούν να κλείσουν πριν προκυριστούν οι εκλογές και πριν καταλήξουν στο πότε περίπου θα γίνουν, θεωρώ απίθανο να έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο βαθμό ετοιμότητας. 80-85% είναι δεδομένο. Αλλά ότι δεν έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό επαναλαμβάνω την πληροφορία που είχαμε και έχει κυκλοφορήσει και έχουν κυκλοφορήσει επίσης και ονόματα και έχουν γραφτεί και ονόματα στον τοπικό τύπο.
1: Για να μην αποθαρρύνουμε ανθρώπους, η διαδικασία υποβολής βιογραφικών και αιτήσεων για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ είναι ανοιχτή. Άρα όποιος θέλει να μην αποθαρρύνεται αυτά τα δημοσιεύματα που πράγματι κυκλοφορούν και που λένε αυτά που λένε. Δεν έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο. Όλα είναι ρευστά και ανοιχτά. Το τελευταίο λόγο έχει η επιτροπή της υποδελτίας και έχει στον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πολιτικά στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, αλλά εμείς βλέπουμε τα δικά μας, ότι ένα κόμμα, αν θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, πρέπει να ανοίξει προς την κοινωνία. Να έχει ένα ρεύμα όπου σημαντικά στελέχη τοπικών κοινωνιών να θέλουν να ενταχθούν σε αυτό, να βάλουν υποψηφιότητα, να δουλέψουν γι' αυτό. Άρα αυτό το άνοιγμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάποιο κόμμα να κοιτάξει ψηλά. Δεν λέμε να είναι την κυβέρνηση, αλλά τουλάχιστον να είναι, επαναλαμβάνω, πρωταγωνιστής και όχι κομπάρσος στο πολιτικό παιχνίδι στη χώρα μας. Αυτό το άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και αν υπάρχει, έχει αποτέλεσμα.
1: Σαφώς υπάρχει. Το βλέπουμε όχι μόνο σε τοπικό και σε πανελλήνιο επίπεδο. Υπάρχει, σας είπα, η Επιτροπή Διεύρυνσης, αλλά και πάλι εδώ προσκρούμε το μηχανισμό προπαγάνδας Νέας Δημοκρατίας. Τι εννοώ?
0: Για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία.
1: Αν θυμάστε, κοιτάξτε, ότι ελέγχουν επικοινωνιακά τα πάντα σε κεντρικό επίπεδο, ότι σκορπούν πακτολό χρημάτων, ότι αρνούνται να δώσουν τη 13η σύνταξη για 1-2 δις, ενώ τα δίνουν με απευθείας αναθέσεις στους μεγάλους εργολάβους, είναι δεδομένο, είναι αναμφίβολο, είναι αναντήρητο. Προσθέτω τώρα μια λεπτομέρεια, μια ειδοποιώ διαφορά. Όταν πηγαίνει ένα πρώην στέλεχος του Πασόκ και άλλου χώρου και τον παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης στο Μαξίμου, στο άντρο της διαφθοράς, της διαπλοκής, και βγαίνει φωτογραφία, βγαίνουν τα μέσα ενημέρωση και λένε: πηγαίνει προς το κέντρο, διευρύνει τη Νέα Δημοκρατία, όλοι πάνε με τον Μητσοτάκη. Όταν έρχεται ένα στέλεχος από το ΣΥΡΙΖΑ ή από άλλο κόμμα ή ακόμα και τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκα, τον κύριο Χουρτάκη, λένε για τον κύριο Αποστολάκη, την κυρία Κασμάκη και το καθεξής, λένε για τους βιρολόγους, λένε ότι το Πασόκ μαζεύει από εδώ και από εκεί. Είναι η διαφορετικότητα στην αντιμετώπιση της διεύρυνσης. Αυτό το λέω για να σας δείξω ότι πώς αντιμετωπίζετε ένα θέμα. Διάβασα χθες τα μέσα ενημέρωσης και είναι διαφορά της δημοσιογραφίας και του κυκλινισμού. Και έλεγε μια καθηγήτρια: ο δημοσιογράφος μεταφέρει απλά την είδηση. Δεν τη χρωματίζει, εξού και κυκλινισμός, δεν τη σχολιάζει, δεν βάζει υποκειμενικό. Αυτό μπορεί να τα κάνει ένα σχολιαστής. Ο δημοσιογράφος δεν το κάνει. Εμείς στην Ελλάδα τι αντιμετωπίζουμε? Τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης μόνο σχολιάζουν. Δεν μεταφέρουν εκεί που πρέπει ειδήσεις, όπως σας είπα προηγουμένως για το ΤΕΠ Κορίνθου. Σχολιάζουν και χρωματίζουν κάποιες ειδήσεις, δημιουργώντας υποκειμενικές κρίσεις. Βλέπετε λοιπόν πως δύο όμοια γεγονότα παρουσιάζονται διαφορετικά. Εγώ θυμάμαι μεταγραφές του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάζονται με διθυραμβικό τρόπο. Διευρύνει τη Νέα Δημοκρατία, πηγαίνει προς το κέντρο, κάνει αφέμαξη στα άλλα κόμματα. Όταν κάνει το ΠΑΣΟΚ το ίδιο, αντιμετωπίζεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πάντως, σας λέω, σε αυτό που ρωτήσατε, ότι υπάρχει διεύρυνση, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει στροφή και σε τοπική και σε πανελλήνιο επίπεδο.
0: Τώρα εδώ σας ακούω και μου έρχεται αυτή η λέξη, αυτή η φράση λαϊκή, ποιος κάνει η κότα και το αυγό, τι έγινε πρώτα, με την έννοια πια, κύριε Παπά, ότι για όλα αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό παιχνίδι της χώρας μας, ευθύνονται τα μέσα ενημέρωσης, μόνο αποκλειστικά. Ένα μέρος θα συμφωνήσω κι εγώ ότι υπάρχει αυτό που περιγράψατε μέχρι σε ένα σημείο, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Αλλά ευθύνες, για παράδειγμα, για το γεγονός ότι ήρθε ο Τσίπρας από το πουθενά, με την έννοια ότι ήταν αρχηγός ένα κόμμα, έφυγε.

0: και ξεκίνησε και πάλι από το μηδέν. Και είναι σε ένα σημείο που θεωρείται παίκτης βασικός σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό, αυτή η κατάσταση δεν έχει ως γενουσιωργό αιτία και ότι το Πασόκ άφησε να συμβεί, γιατί δεν ήταν αυτό που έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Δεν είναι ένα πολύ καλωστημένο σενάριο τον κύριο Μητσοτάκη, το μηχανικό που θα κάνω.
0: Πάλι Μητσοτάκης, μάλιστα.
1: Φυσικά. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι δεν ανέφερε το Πασόκ, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εντάξει, είναι η μόνη αντιπολίτευση μεταπολιτευτικά που έχει ένα πλήρως προστολογημένο πρόγραμμα που το παρουσίασε από πέρσι ακόμη στη θέση. Μόνη αντιπολίτευση. Το Πασόκ δεν κάνει αντιπολίτευση. Το Πασόκ στέλνει όμως τον Τριαντόπουλο με την πρώτη διεύθυνση ανακριτική στο ειδικό δικαστήριο. Το Πασόκ ανέδειξε το σκάνδαλο του όπου και δε. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα στη Βουλή που πιέζει για το έγκλημα των Τεμπών. Επειδή ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια ως βουλευτής και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν άνοιξε το στόμα του, υπονοείται για τα Τέμπη, για το ΠΚΠ, για την ακρίβεια, δεν την ακούσα.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Το γεγονός όμως ότι. Συγγνώμη, θα σας διακόψω. Το γεγονός ότι δεν μιλούσε και τώρα όταν άρχισε να μιλάει έχει αυτή την αποδοχή δημοσκοπικά. Δεν λέω ότι δεν έχουμε άλλο εργαλείο. Τι σημαίνει για εσάς αυτό?
1: Εκεί θα καταλήξω. Διάλεξε προχτές να μιλήσει. Τη μέρα που χάθηκαν 3-4 Έλληνες πυροσβέστες και να βγάλει τη δύσκολη θέση του Μητσοτάκη μιλώντας για τα χρέη του Πασόκ. Βέβαια το έγινε μπούμεραν, γιατί δεν μπόρεσε. Το Πασόκ είχε ρυθμισμένα τα χρέη, αλλά δεν μπόρεσε να απαντήσει για τα δικά του χρέη καταρχήν και για το βούχημα του ΟΤΕΠΗ. Γιατί ξέρετε, το ΣΥΡΙΖΑ αυτό που κατηγορεί το έκανε το 2017. Έβαλε ενέχειρο την μελλοντική πολιτική χρηματοδότηση και πήρε δάνειο. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αφήστε που άφησε το κόμμα και έφυγε. Αλλά και τώρα πώς κάνεις αυτή την πολυτελή καμπάνια? Από πού την κάνεις? Αφού απαιτήθηκε ότι τα μέλη δεν δίνουν τις φορές. Είναι δωρεάν, το λέει στο ίντερνετ. Ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα? Τι διαπλοκή το χρηματοδοτεί? Αυτό είναι το σχέδιο. Και επανέρχομαι εδώ και στη δημοσκοπήση και στο επικοινωνιακό. Το σχέδιο λοιπόν είναι να ξανάρθει το στιάχτο του Τσίπρα, γιατί ο κόσμος και το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα τους δοκίμασε. Τους ένιωσε στο παιχνίδι του και είδε ότι και οι δύο απέτυχαν. Επαναφέρει λοιπόν το στιάχτο του Τσίπρα σε ένα κεντρό κόσμο και λέει. Αυτό είναι συνοθόχο του Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, αυτό έρχεται από πίσω. Αυτό μπορεί να είναι δεύτερο και αυτό μπορεί να κυβερνήσει. Οπότε εσεί, απογοητευμένοι μη, ξαναελάτε σε μένα. Αυτό είναι το σχέδιο του κοινωνιακού. Λέμε λοιπόν, και λέει το σενάριο ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση, το Πασόκ δεν μπόρεσε να ανέβει. Το πολιτικό σκηνικό που υπήρχε, εμφανίζεται ο Τσίπρας και είναι ψηλά.
0: Ναι.
1: Το πολιτικό σκηνικό για το οποίο μιλάμε, για το οποίο όλοι κάνουν λόγο, είναι το πολιτικό σκηνικό των 600-700 δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχει εκλογική αναμέτρηση, ή μάλλον υπάρχει μια εκλογική αναμέτρηση των αυτοδιοικητικών εκλογών, τις οποίες το Πασόκ ήταν μπροστά σε 2-3 περιφέρειες και σε 6-7 νομούς. Λοιπόν, το πολιτικό σκηνικό όμως με το οποίο κάνουμε όλα αυτά τα σενάρια είναι το δημοσκοπικό πολιτικό σκηνικό. Είναι το πολιτικό σκηνικό των δημοσκοπήσεων που λένε δημοσίως Ανδρουλάκη θα μας έχεις απέναντί σου. Των δημοσκοπήσεων που απέτυχαν στο δημοψήφισμα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές και που βρίσκουν αναξιοπιστία. Το πολιτικό σκηνικό των εταιριών εκείνων, όχι όλων, θέλω να το πω, αλλά πολλών, που αν ρωτήσει τον πολίτη, εμπιστεύεσαι τις δημοσκοπήσεις. Το 8 στο 10% θα σου πει, οι 8 στο 10% θα σου πούν όχι. Παρά τα αυτά, εγώ λέω ότι σε όλη αυτή την πορεία προφανώς έγιναν επικοινωνιακά λάθη και από το Πασόκ. Το κυριότερο για μένα είναι οι διαφορετικές φωνές σε διάφορες περιπτώσεις, η εξωστρέφεια σε διάφορες περιπτώσεις. Αυτά έχουμε πει, πρέπει να τα αφήσουμε όλα πίσω. Έχουμε μια ιστορική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου που λέει ρητά και κατηγορηματικά, παρότι μέσα ενημέρωση, όπως η ευθεία προχθές με χυδαίο τρόπο και με.
0: Α, για αυτή τη συνάντηση, ναι.
1: Προσπάθησε να το καταρρύψει. Τι λέει αυτή η απόφαση? Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Για να έρθει πολιτική αλλαγή που θέλουν οι πολίτες και να αλλάξει η ζωή μας, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να είναι στην κυβέρνηση. Άρα κανενός είδους συνεργασία και υπό κανέναν όρο. Δεν είναι το σημαντικότερο.
0: Ήθελα να λήξω την κουβέντα μας, αλλά τώρα μου δίνετε αυτή την πάσα για να το δω, βάλουμε ένα άλλο κεφάλαιο σε αυτήν. Γιατί έγινε, πάρθηκε αυτή η απόφαση, με την έννοια πια? Ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα έρθει ως αποτέλεσμα. Φαντάζομαι κι εσείς ως ένα συστημικό με την καλή έννοια ακόμα, θέλετε ο τόπος να κυβερνηθεί, να έχει μια κυβέρνηση. Πώς από τώρα προκαταβάλλετε ένα αποτέλεσμα?
1: Αυτό είναι άλλο ένα επίπεδο προπαγάνδας που έχει περάσει η Νέα Δημοκρατία στον κόσμο για την ακυβερνησία. Και σας ρωτώ εγώ, πότε έμεινε η χώρα κυβέρνηση μεταπολίτευση? Μεταπολίτευση είναι 52-53 χρόνια. Θυμάστε εσείς ποτέ τη χώρα κυβέρνηση, προσέξτε, με πολύ σκληρότερα, χειρότερα εκλογικά συστήματα και με πολύ μεγαλύτερη.
0: Εγώ θα σας απαντήσω, ποτέ όμως ένα συστημικό κόμμα δεν έβαζε όρους πριν τις εκλογές. Δεν το θυμάμαι.
1: Όχι. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές γραμμές.

0: Εμείς λέμε λοιπόν, το Σύνταγμα προβλέπει ρητά τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνηθεί η χώρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ακυβερνησίας. Ποτέ δεν έμεινε ακυβέρνητη η πατρίδα μας ούτε το 2012 μέσα στα μνημόνια στην κρίση, όταν στις πρώτες εκλογές το πρώτο κόμμα είχε 19%, ούτε και τώρα θα μείνει ακυβέρνητη. Αν είναι όμως, λέει ο Άννα, συγκυβερνήσουμε το Μητσοτάκη, μια δημοκρατία, και αυτά που λέμε για πολιτική αλλαγή, για διαπλοκή, για ακρίβεια, αυτά που δεν αφήνουν τους πολίτες να βγάλουν το μήνα και στις 20 μηνών περαιεύει το εισόδημα, με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν
1: να ξαναπάμε και να ξαναπάμε σε εκλογές, αυτό λέτε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν γίνει στις πρώτες, στις δεύτερες εκλογές, θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί πρώτες.
1: Δεν πιστεύετε. Η πιθανότητα να το πληρώσετε αυτό πολιτικά δεν υπάρχει.
0: Όχι. Μην αποκλείτε. Η συνέπεια τιμάται. Η ασυνέπεια και το νεφελώδες μήνυμα δημιουργεί δημοσκοπικό και εκλογικό πρόβλημα, κατά την άποψή μου. Και μην ξεχνάτε ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν αποκλείεται και είναι πολύ πρόθυμο συνεργαστή με τον κύριο Μητσοτάκη. Είδατε χθε τι είπε η εκπρόσωπή του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είπε ο κύριος Τσίπρας για την πορεία της οικονομίας. Σε πολλά θέματα ταυτίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματο. Άρα λοιπόν πρόθυμοι να συνεργαστούν με τον Μητσοτάκη και την Δημοκρατία θα υπάρξουν δυνατικοί. Θέμα κυβερνησία δεν υπάρχει. Ο Πασόκ πρέπει να είναι συνεπές στο που αποφάσισε το συνέδριο. Καμία συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία και απόλυτη ταύτιση όλων, ενιαία φωνή και προσπάθεια να έρθει η πολιτική αλλαγή. Γιατί οι πολίτες δεν ζουν καλά και κάτω.
1: Δηλαδή, για εσάς, όλο αυτό που υπάρχει ως πολιτικό σκηνικό και διαμορφώνεται και το βλέπουμε ως αποτύπωση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, είναι ένα πολιτικό παιχνίδι που το παίζει καλά και έχει, και έχει αποτέλεσμα ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή έχει διαλέξει και θεωρεί ότι είναι καλύτερος αντίπαλος, πιο βολικός ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη.
0: Φυσικά, γιατί τον έχει κερδίσει πολλές φορές, γιατί είναι ένας πρωθυπουργός που έχει κριθεί, που το βαρύνουν πολλά προβλήματα, το μάτι, το θέμα της Μακεδονίας, το ζήτημα των Πρεσπών, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, τα φαντ και οι υπερκυριασμοί. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η υπερφορολόγηση τη μεσαία τάξη, ο νόμος Κατρούγκαλου, τον οποίο βέβαια είδε και πριν, αυτά δεν τα ξεχνάει ο πολίτης. Θέλει λοιπόν ο Μητσοτάκης να δείχνει αυτό το φτιάχτο του Τσίπρα στους πολίτες για να μπορέσει να πάρει πίσω τις αναποφάσεις και απογοητευμένες. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο της δημοσκοπικής και της κοινωνιακής προπαγάνδας, εμείς εσύ έχουμε δύο όπλα. Το πρόγραμμά μας και την επαφή με τους πολίτες. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα αλλάξει το θέμα της προπαγάνδας και της μηδιακής υπεροπλίας Νέας Δημοκρατίας, την οποία κατέκτησε σε συνεργασία με τη διαπλοκή και καταβάλλοντας δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές. Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Άρα εμείς να βρούμε άλλους τρόπους επικοινωνία.
1: Μάλιστα. Άρα και ως τελευταία ερώτηση, το πρόγραμμα αυτό επαφής με τον κόσμο και στο τοπικό επίπεδο εδώ στην Καβάλα θα συνεχιστεί, έτσι, και το επόμενο διάστημα. Θα βγαίνει δηλαδή στην κοινωνία.
0: Σε πανηγύρια, εκδηλώσεις, στην καθημερινότητα, στις αγορές, στα καταστήματα, παντού, επαφή με τους πολίτες. Και βέβαια ευτυχώς θέλω να το πω αυτό για να κάνω και την αντιδιαστολή. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωση, όπως και το δικό στο οποίο εργάζεται, τα οποία πράγματι μας δίνουν βήμα και από τα οποία δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο. Πρέπει αυτή την αντιδιαστολή πάντοτε να την κάνουμε για να είμαστε δίκαιοι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Λεωνίδας Παπάς, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι εκ νέου στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή της κουβέντας μας με τον κύριο Λεωνίδα Παπά, ότι πριν από 2-3 εβδομάδες ήμουνα και εγώ σχεδόν σίγουρος ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Θα γίνουν Οκτώβριο-Νοέμβριο. Όμως το τελευταίο διάστημα και βλέποντας και την κατηγορηματική στάση του Πρωθυπουργού, η οποία δεν έχει αλλάξει, ήταν από την αρχή, αλλά κάποια στιγμή δεν το πιστεύαμε ότι αυτό που λέει θα γίνει, τώρα φαίνεται ότι το πιο πιθανό είναι οι εκλογές να γίνουν όποτε είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή την Άνοιξη. Θα περάσουμε δηλαδή το φθινόπωρο και το χειμώνα χωρίς πολιτικές εξελίξεις και θα φτάσουμε την Άνοιξη, οπότε και θα λήξει, θα λύγει, θα είναι κοντά η λήξη της θητείας. Και τότε θα έχουμε την ώρα του λαού, την ώρα της κάλπης, που βεβαίως θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις, αλλά μετά θα έρθει και το αποτέλεσμα και θα κάνουμε τη σύγκριση. Αν αυτές οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αν έχουν βρει τα ποσοστά, αν έχουν βρει τη σειρά. Και επίσης έχω να πω ότι με δική μου προσπάθεια, δική μου εργασία, τότε το 23 δεν υπήρχε το AI, ήταν και στα Σπάργανα, αλλά τέλος πάντων δεν χρησιμοποιούνταν, ήταν το Google. Και κάθισα και έκανα μια εργασία και είδα όλα.

0: στις μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες, πήγαινα μία προς μία στα δικά της site και έβλεπα την πορεία των δημοσκοπήσεων, τι έλεγαν σε εκείνη τη χρονική στιγμή, τι έλεγαν εκείνη την άλλη χρονική στιγμή, τι έλεγαν τις παραμονές των εκλογών. Έκανα μια λίστα με όλες και βεβαίως έκανα μια αντιπαραβολή με το τελικό αποτέλεσμα. Και το τελικό συμπέρασμα, επαναλαμβάνω, χωρίς να κοιτάξω δουλειές άλλων και προσπάθειες άλλων και δημοσιεύσεις άλλων, είναι ότι ναι, υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά την πρόβλεψη των ποσοστών. Κάποιες έπεσαν εντελώς έξω. Όμως, τη γενικότερη θολή, πολύ θολή εικόνα, τουλάχιστον οι γνωστές μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες την έδιναν. Ποια είναι αυτή η θολή εικόνα, η σειρά. Έλεγαν ότι αυτός θα είναι πρώτος, αυτός δεύτερος, αυτός τρίτος και αυτός τέταρτος. Και οι περισσότερες αυτή τη σειρά τη βρήκαν. Αυτό μόνο, έτσι, για τις δημοσκοπήσεις εδώ και για την αξιοπιστία τους, ναι ή όχι, και αν πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη ή όχι. Λοιπόν, αυτά από μας. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και βεβαίως θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε στο ραντεβού μας για το μεσημέρι, για το μεσημεριανό μαγκαζίνο στις 12. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Α, 88,6.

Υπάρχει ένα φαινόμενο, το Ελνίνιο. Το γνωρίζετε, σχετίζεται με την κλιματική κρίση, δημιουργούνται κάποια ακραία φαινόμενα,

0: τα οποία επηρεάζουν ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη. Φέτος λοιπόν αναμένεται να έχουμε ένα σούπερ ελνίνιο με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, δηλαδή θα χτυπήσει με θερμά νερά στον Ειρηνικό, όπου τώρα μήπως τα περιβαλλοντικά δεν τα γνωρίζω και καλά, αλλά δημιουργεί καταστάσεις από τη μια ξηρασίες, από την άλλη έντονα φαινόμενα, που όμως έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή. Έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο στον πρωτογενή. Υπάρχουν εκτιμήσεις λοιπόν πως εξαιτίας αυτού του φαινομένου θα υπάρξει μία αύξηση πάνω από 15% στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων εξαιτίας του σούπερ ελνίνιο, το οποίο θα χτυπήσει τον πλανήτη. Θα δούμε αυτό να εξελίσσεται σε βάθος μηνών, δεν θα το δούμε το Σεπτέμβριο, θα το δούμε σε βάθος μηνών, αλλά υπολογίζονται οι συνέπειες που θα έχει αυτό το κομμάτι σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, βασικά προϊόντα διατροφής. Υπολογίζεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος από όλη αυτή την ιστορία. Οπότε μαζί με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, μαζί με πόλεμο σε Ουκρανία σε ό,τι αφορά τους σιτοβολώνες, μαζί με όλα, θα έρθει και μια κλιματική κρίση, έτσι όπως θα εκδηλωθεί με αυτά τα φαινόμενα, να έρθει καπέλο σε ό,τι ήδη, ζούμε. Να το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Γιατί έκανα τώρα την εισαγωγή με τα οικονομικά? Γιατί θα μιλήσουμε με τον κύριο Γκόγκα. Είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας τη Δευτέρα στη μέση. Είναι ο κύριος Περικλής Γκόγκας, είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Δημοκρίτιο. Ο κύριος Γκόγκας αρθρογράφησε πρόσφατα, τον είδα στην Καθημερινή, αλλά η αρθρογραφία του υπάρχει και σε άλλα μέσα. Καταπιάστηκε με το θέμα των προεκλογικών εξαγγελιών, ή μάλλον το κόστος των προεκλογικών εξαγγελιών και το αν αυτές μπορούν να αποτυπωθούν με ακρίβεια ή όχι. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική όπου κάθε κόμμα βγαίνει, τάζει. Αυτό που τάζει μπορεί να κοστολογηθεί? Μπορούμε να δούμε τις επιπτώσεις του? Πρέπει να κάθε μέτρο που εξαγγέλλεται πρέπει να περνάει από μια τέτοια διαδικασία? Καλή σας ημέρα, κύριε Γκόγκα, και πάλι. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, για την ανταπόκριση, την πρόκληση. Τη Δευτέρα δεν είχαμε το χρόνο, ξέρετε, είχαμε και όλη αυτή την κατάσταση με τις φωτιές. Οπότε,
1: σίγουρα.
0: Οπότε τώρα είχαμε μείνει λοιπόν στη συζήτησή μας, στο κομμάτι εκείνο που λέγατε ότι υπάρχουν τέσσερα αγκάθια σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση των μέτρων τα οποία εξαγγέλλονται, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι τα θετικά της κοστολόγησης των προγραμμάτων είναι προφανή, έτσι, όλοι μπορούμε να τα καταλάβουμε. Από την άλλη πλευρά, αυτό που συνήθως δεν καταλαβαίνουμε ο μέσος πολίτης είναι ότι υπάρχουν και σημαντικά προβλήματα στην κοστολόγηση. Οι κυριότεροι άξονες των προβλημάτων αυτοί είναι, για παράδειγμα, ότι έχουμε σημαντικές μεθοδολογικές προκλήσεις, δηλαδή τα οικονομικά...
0: Μισό λεπτό, ξέρετε τι, επειδή... Θα μιλήσουμε για το κομμάτι της θεωρίας, αλλά εγώ θέλω να γίνω και κάποιο και πρακτικός. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κόμμα, δεν λέω για Πασόκ, δεν λέω για... Όταν βγαίνει ένα κόμμα και λέει, εγώ θα δώσω 13η σύνταξη. Αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί το κόστος αυτής της εξαγγελίας μέχρι και του τελευταίου ευρώ?
1: Θα αποτυπωθεί, μπορεί να το μετρήσουμε αυτό, ακριβώς όπως το λέτε, μέχρι και το τελευταίο σέντ μπορούμε να το υπολογίσουμε, αλλά αυτό είναι το άμεσο βραχυπρόθεσμο κόστος που θα έχει στα δημόσια οικονομικά. Αυτό είναι εύκολο να υπολογιστεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, ναι, υπάρχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις, μεσομακροχρόνιες, δυναμικές επιπτώσεις στην οικονομία, επειδή η οικονομία λειτουργεί δυναμικά. Δηλαδή, αλλάζω κάτι σήμερα, το μετράω, αλλά αυτό θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί, γιατί βασίζεται σε πρακτικές υποθέσεις εργασίας και οικονομικά μεγέθη, όπως είναι οι συντελεστές, πολλαπλασιαστές που τους μάθαμε με το δούνο του την προηγούμενη δεκαετία, οι οποίοι και εκεί πέρα βλέπετε ότι το δούνο του έκανε λάθος στους υπολογισμούς του, στους πολλαπλασιαστές αυτούς.
0: Να πω κάτι που μπορεί να ακουστεί αυθαίρετο σε εσάς και την επιστήμη σας. Λέτε λοιπόν ότι μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς το κόστος της 13ης σύνταξης, αλλά δεν μπορούμε να δούμε εάν αυτή η κίνηση

0: κίνηση μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στα έσοδα από το ΦΠΑ, στο ναι. τι χρήμα θα πέσει στην αγορά, στο πώς θα κινηθούν άλλα πράγματα με βάση αυτό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή σήμερα θα χάσει το κράτος, ας πούμε, κάποια εκατομμύρια από μια 13η σύνταξη, αλλά στα επόμενα χρόνια αυτό θα προκαλέσει αύξηση της ζήτησης, γιατί όλοι οι συνταξιούχοι αυτοί που θα πάρουν
0: ναι,
1: τη σύνταξη δεν θα στείλουν τα χρήματα στο εξωτερικό, ούτε θα αγοράσουν, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία θα πάνε τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Θα πάνε στα μαγαζιά της γειτονιάς, θα μείνουν εδώ πέρα στη χώρα μας, το οποίο προκαλεί αύξηση εισοδημάτων σε αυτά τα καταστήματα, δημιουργεί καινούργια εισοδήματα, καινούριους φόρους εισοδήματος κερδών, πιθανότατα να οδηγήσει μια αυξημένη ζήτηση σε νέες επενδύσεις. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί.
0: Αυτό, λέτε, είναι το κομμάτι που δεν μπορεί να υπολογιστεί. Βέβαια, εμείς είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια αντιπαράθεση. Δεν θέλω να σας μπλέξω στα πολιτικά, αλλά εδώ έχουμε ακόμα μια αντιπαράθεση για το ποιο είναι ακριβώς το κόστος 13ης σύνταξης, πριν περάσουμε σε αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, εμείς είμαστε ακόμα στο Α.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν το ξέρω κι εγώ, γιατί δεν έχω προσπαθήσει να το υπολογίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σίγουρα αυτό είναι το πιο εύκολα που μπορούμε να υπολογίσουμε. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, αν σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.
0: Έλατε, ναι.
1: Καταλαβαίνετε τα υπόλοιπα, τα μακροπρόθεσμα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: πόσο δύσκολα μπορούμε να τα συμφωνήσουμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και αυτό δημιουργείται, όπως σας είπα, ότι η οικονομία είναι μια επιστήμη η οποία βασίζεται σε πολλούς τυχαίους παράγοντες. Δηλαδή, στη φυσική, όσες φορές και αν αφήσω ένα ποτήρι, θα πέσει κάτω με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Είναι η βαρύτητα. Στα οικονομικά συντρέχουν πολλοί παράγοντες και αστάθμητοι. Βλέπετε, γεωπολιτικοί, φωτιές, πράγματα που δεν μπορεί να τα προβλέψει κανείς. Με αποτέλεσμα, ένα σχεδιασμό που κάνουμε σήμερα μπορεί να έχει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Επίσης, όλη αυτή η κοστολόγηση που λέμε έχει ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που έχει, είναι ότι δεν μετράει την ποιοτική διάσταση των πολιτικών οι οποίες προτείνονται. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κοστολογήσουμε τα ωφέλη που θα έχουμε από τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας, της υγείας, της επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης σε 5 με 10.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου,
0: Λίλα Μπακλέσε,
1: Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
0: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και εντός της ημέρας. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 79,1 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Στα 75,2 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία εδώ και 2,5 χρόνια απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σε λίγη ώρα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των Νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επίκεντρο ήταν περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του μικρού νησιού Σαραγκάνη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόνα από τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απόψε στις 9.30 από την τηλεόραση.

0: του Sky. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Λιάννα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τομέα.
2: Και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Λιάννα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες.

0: Ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

Λόι εδώ στον Sky 100,3 σας υποδέχομαι. Είναι απέναντι μου ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνα σας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης από πολύ νωρίς εδώ στη συχνότητα. Όπως το συνηθίζει άλλωστε, από τις 5 ανοίγει τα ρολά της ενημέρωσης ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρώτο μαγκαζίνο του Sky 100,3, το πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που σας υποδέχεται, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες. Εδώ είμαστε να μας τα λέτε όλα, να έχουμε αυτήν την αμφίδρομη, όπως λέμε, επικοινωνία και ουσιαστικά να ξεδιπλώνουμε όλες τις πτυχές της επικαιρότητας με όσο το δυνατόν και με περισσότερες απόψεις που μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Γιατί όχι να υπάρχει όλη αυτή η ανταλλαγή και η προστιθέμενη αξία που προκύπτει πάντοτε μέσα από το διάλογο και τις διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να συμφωνείς, να διαφωνείς. Το ζήτημα είναι να συζητάμε μεταξύ μας και να βάζουμε όλες τις πτυχές στη συζήτηση. Να είστε καλά. Σήμερα είναι 5 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο. Για το στατιστικό της ημέρας να σας πω ότι διανύουμε την 217η ημέρα του Σωτηρίου έτους 2026. Η Ανατολή Ηλίου συνετελέστη με επιτυχία Νότη Παπαγιαννάκο. Ανέτειλε ο ήλιος πάνω από την Ελλάδα, ανέτειλε πάνω από την πατρίδα. Σε βλέπω να χαμογελάς, έχεις τους λόγους σου και εσύ. Στις 6.30 το πρωί θα δύσεις στις 8.31 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και είναι οι μέρες αυτές που είναι οι μέρες αναχωρήσεων για τους τυχερούς που θα πάνε στον αγαπημένο τους προορισμό, είτε με πλοίο, είτε με το αυτοκίνητο, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, με λεωφορείο, με αεροπλάνο, ο καθένας ό,τι έχει επιλέξει, ό,τι έχει προγραμματίσει, να φτάσει εκεί όπου το επιθυμεί και να περάσει ωραίες διακοπές, να έχει ξεκούραση και χαλάρωση, αυτό πάνω απ' όλα. Και εννοείται ότι υπάρχουν και εκείνοι που επιστρέφουν. Δεν σας ξεχνώ για εσάς, διότι είχατε τις διακοπές σας, κάποια στιγμή τελειώνουν τα ωραία, οπότε επιστρέφουμε στον τόπο διαμονής ο καθένας από εμάς, οπότε είναι και η περίοδος προσαρμογής. Βέβαια, το να περνάς τις ημέρες του 15 Αυγούστου, γιατί είμαστε μία ανάσα από την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, το να τις περνάς αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, θα έλεγα ότι έχεις και την εμπειρία μιας εντελώς διαφορετικής κατάστασης. Το λεκανοπέδιο της Αττικής εννοείται ότι είναι σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς, η κίνηση μειώνεται μέρα με τη μέρα, οι θέσεις πάρκινγκ αυξάνονται, οι χρόνοι μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο γίνονται πιο φιλικοί στον πολίτη σε σχέση με ό,τι ζούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε είναι μια διαφορετική Αθήνα. Σε άλλους ρυθμούς, στους δικούς της ρυθμούς η Αθήνα, και θα έλεγα ότι επειδή εγώ τα τελευταία χρόνια παίρνω κάποιες ημέρες τον Ιούλιο και στη συνέχεια μετά τις υποχρεώσεις τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές μια εβδομάδα μετά το Σεπτέμβριο, θα έλεγα ότι η εμπειρία του Αυγούστου στην Αθήνα είναι εντελώς διαφορετική και σας το λέω από πρώτο χέρι. Έχουμε όμως επικοινωνία και από το skyradio.gr. Αν ενδιαφέρεστε, ιστοσελίδα μας, εκεί υπάρχει το «Πες την άποψή σου», πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και τα βλέπω εδώ, όπως επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, ο συναγερμός παραμένει στις περιοχές όπου είχαμε πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες και μιλώ για την Αττικοβιωτία, τη Δυτική Αττική, όπου εκεί εξακολουθεί η πυροσβεστική, εννοείται, να είναι παρούσα για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να πάμε, ελπίζω μέσα στην ημέρα να έχουμε και την ολική κατάσβεση ή τουλάχιστον να μην διαρκέσει πολύ αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο μέτωπο έτσι όπως εξελίχθηκε, να ελεγχθούν όλα μα όλα τα σημεία που μπορεί να είναι επίφοβα, έτσι ώστε να κλείσουμε με αυτήν την ιστορία της κατάσβεσης, να πάμε στην επόμενη μέρα που είναι από τη μία η ημέρα του να δούμε το τι πήγε στραβά, τι έφτεξε, και εδώ γίνονται και οι έρευνες στο σημείο 0,

0: είναι στην εγκατάσταση αυτή, στο αιωλικό πάρκο από όπου ξεκίνησε στη Βιωτία η φωτιά, στην περιοχή Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας. Έχουν ξεκινήσει οι εκθέσεις, οι αυτοψίες μάλλον, οι επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής. Αναδεικνύονται και αυτές και τα δείχναμε τις εικόνες από την τηλεόραση του Sky χθες για τις κακοτεχνίες τις οποίες έχουν διαπιστώσει οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής στο σημείο αυτό, και εννοείται ότι και υπάρχει η διερεύνηση σε επίπεδο δικαιοσύνης, με τις ανακρίσεις να είναι σε εξέλιξη σχετικά με τους υπεύθυνους της συγκεκριμένης εγκατάστασης του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου. Επίσης, η επόμενη μέρα περιλαμβάνει και την ενίσχυση των πληγέντων, όλων των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, και ταυτοχρόνως των αγροτών, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Και σε λίγα λεπτά από τώρα, στις 11 είναι προγραμματισμένη η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να εξεταστούν και εννοείται να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες για την ανακούφιση των πολιτών. Σας υπενθυμίζω και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις για την ανακούφιση επίσης πληγέντων. Γενικότερα αναπτύσσεται αυτό που λέμε τώρα το πλέγμα μέτρων στήριξης των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Στο Πόρτα Γερμενό βρίσκεται η συναδελφός μου η Βιβί Γκίκα. Πάμε να συνδεθούμε μαζί της, να μας πει περισσότερα για την επόμενη μέρα σε μια περιοχή που επλήγει ιδιαίτερα. Το σημειώνουμε. Κάηκαν περισσότερα από 130.000 στρέμματα, Βιβί, με τις καταστροφές στο Πόρτα Γερμενό να είναι μεγάλες.
1: Ακριβώς, Νίκο. Μιλάμε για μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Όμως, εμείς είμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμενό από το πρωί και βλέπουμε και σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Μιλάμε για αποκαρδιωτικές εικόνες. Οι κάτοικοι που έχουν καεί τα σπίτια τους έχουν έρθει εδώ. Έχουν φτάσει και κλιμάκια από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία καταγράφουν τις ζημιές και περιμένουν όλοι να περάσουν από τα σπίτια τους έτσι ώστε να καταγραφούν. Αυτό που μας λένε εδώ οι κάτοικοι από το πρωί είναι ότι ναι, περιμένουν τα μέτρα και την ανακοίνωση και τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Καλά είναι τα μέτρα, θέλουν όμως να δουν κατά πόσο θα υλοποιηθούν. Αυτό είναι που τους ανησυχεί. Και αν θα πάρουν στο 100% τις αποζημιώσεις. Αυτό είναι που μας λένε από το πρωί. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές οι εικόνες. Ωστόσο, να σου πω.
0: Έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις πάντως. Ο υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, έχει δώσει διαβεβαιώσεις όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης για τις κατοικίες. Το 100% ήταν 80% κατά το παρελθόν και 20% προερχόταν από δανεισμό. Τώρα είναι 100% που αναλαμβάνει η πολιτεία.
1: Αυτό περιμένουν και οι κάτοικοι εδώ στο Πόρτο Γερμενό, που έχει αρκετά σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Μιλάμε για εικόνες αποκάλυψης. Βλέπεις μισοκαμένες καρέκλες και τραπέζια, οροφές που έχουν πέσει εντελώς. Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αρκετά σπίτια εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Να σου πω ότι καθώς ερχόμασταν προς τα εδώ, μπορεί να έχουν σβήσει οι φωτιές. Υπάρχουν όμως κάποιες μικροεστίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν πάντα μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή. Ήταν στην είσοδο εδώ του Πόρτο Γερμενού για τυχόν αναζωπηρώσεις. Μην έχουμε καμία νέα αναζωπήρωση και πάλι δεν μαζεύεται μετά. Είμαστε εδώ, καταγράφουμε και εμείς τις εικόνες μαζί με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι απελπισμένοι. Από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν τους κόπους μια ζωή να γίνονται στάχτη.
0: Ναι,
1: όπως μας είπε συγκεκριμένα μία κυρία πριν από λίγη ώρα, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια ενός σπιτιού που έχει καταστραφεί, ήταν ο παράδεισός μου και έγινε η κόλασή μου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό μας είπε ακριβώς.
0: Μα βλέπαμε και τις εικόνες. Όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά και πριν κατεβεί προς το Πόρτο Γερμενό, έβλεπες αυτό το τοπίο. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν είχε τύχει να πάω στη συγκεκριμένη περιοχή και το έβλεπα αυτό στην εικόνα και έλεγε έλεγες τι ομορφιά είναι αυτή, αυτό το τοπίο που δυστυχώς στη συνέχεια με την εξέλιξη της πυρκαγιάς έγινε στάχτη. Και πραγματικά η επόμενη μέρα είναι από καρδιωτική και από περιβαλλοντικής άποψης και εννοείται για όλους τους συνανθρώπους μας οι οποίοι επλήγησαν. Και επειδή αναφερόμαστε σε αυτό, καλό και τους ακροατές μας να μπουν στο

0: IGR. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό time-lapse βίντεο από τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς στις πλαγιές του Κιθερώνα, που στη συνέχεια κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Και εδώ βλέπεις και την ένταση συνολικά του φαινομένου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό το συγκεκριμένο βίντεο που βλέπω εδώ στο sky.gr. Μάλιστα. Βιβί, αν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις, να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσεις και το ρεπορτάζ εκεί που βρίσκεσαι, επί τόπου, και να τα πούμε και αργότερα αν χρειαστεί.
1: Ακριβώς. Καλημέρα.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τη Βιβί Γκίκα επί τόπου, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ του Sky για την επόμενη μέρα σε αυτές τις περιοχές. Και μιλώντας για επόμενη μέρα, είναι στο στούντιο μαζί μου και ο συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο Γιάννης Καντέλης.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση τώρα στη διαδικασία της αποκατάστασης και γενικότερα στη στήριξη των πληγέντων.
2: Ναι, και θέλει να δείξει αντανακλαστικά για την επόμενη μέρα, γιατί η καταστροφή είναι μεγάλη, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό. Υπάρχει σύσκεψη στις 11 η ώρα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, μια διυπουργική με την συμμετοχή 7 μελών της κυβέρνησης, συνεργατών του κ. Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και υπευθύνων του ΕΛΓΑ και των δασικών υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι περισσότερα από 100 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, επιχειρήσεις πολλές. Και στο τραπέζι τώρα, πέρα από τα μέτρα που δίνονται σε κάθε φυσική καταστροφή και είναι οριοθετημένα, και αυτά έχουν να κάνουν με την επιδότηση ενοικίου για αυτούς που έχει καταστραφεί το σπίτι τους από 300-500 ευρώ, με την απαλλαγή από ένφια, άσφιξης φορές και τα λοιπά για τις επιχειρήσεις, και την αποκατάσταση της οικοσυσκευής μέσω ενός επιδόματος. Αυτό το επίδομα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό το οποίο δίνεται αυτή τη στιγμή για την οικοσυσκευή. Επίσης, για το Πόρτο Γερμενό που έχει
0: πάρει αυξήθηκε το ποσοστό σε σχέση με την αποκατάσταση των κατοικιών.
2: Σωστό, έτσι, που πήγε στο 100%.
0: Από το 80% στο 100%.
2: Ακριβώς. Ναι. Επίσης, υπάρχει στο τραπέζι και θα ανακοινωθεί ένα Πόρτο Γερμενό Pass, κάτι όπως έγινε και με την Εύβοια, προκειμένου δηλαδή να μην μείνουν πίσω αυτές τις περιοχές, να υπάρξει έλξη τουριστών, ανθρώπων που θα τις επισκεφθούν, για να μην ζωντανέσει η επιχείρηση.
0: Οι μέρες το τουρισμός για όλους, για παράδειγμα, να μπει ακριβώς σε μια τέτοια διαδικασία, όπως είπες, η Εύβοια είχε μπει, ο Εύρος είχε μπει, η Θεσσαλία, έτσι, και επίσης και η Λέσβος, αν δεν κάνω λάθος, η Χίος επίσης που είχαν υποστεί καταστροφές, η Ρόδος. Γενικά είναι μια δράση που αναλαμβάνει η κυβέρνηση κάθε φορά που υπάρχει τέτοιου είδους καταστροφή.
2: Υπάρχει και μια καινούργια ιδέα στο τραπέζι, το business support. Τι είναι αυτό? Επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικές μονάδες, που στην ουσία μετά από τα όσα έγιναν χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της θερινής σεζόν, της τουριστικής σεζόν, να υπάρχει μία αποζημίωση με βάση το τζίρο τους, δηλαδή τον τζίρο που έκαναν την περασμένη χρονιά, πόσο πίσω μένουν εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, ακόμη και κάποιους που δεν έχουν υποστεί απαραίτητα ζημιές από την πυρκαγιά, ώστε και αυτές να μείνουν ανοιχτές.
0: Μου θυμίζει την επιστρεπτέα επί COVID.
2: Κάπως έτσι,
0: τέλος πάντων. Βάση τζίρου, μία ενίσχυση βάση του τζίρου που δηλώνονταν από τις επιχειρήσεις.
2: Προκειμένου να μπορέσουν να μην ανοιχτές. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο, συν την επιτάχυνση με fast track διαδικασίες των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων. Γιατί μεγάλο στοίχημα είναι οι περιοχές αυτές που στην ουσία έχει αποψηλωθεί το δάσος από την πυρκαγιά, έχει κατακαεί, να μην πλημμυρίσουν με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου.
0: Αυτό είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα, γιατί το βουνό συγκρατά το χώμα, συγκρατά τη βροχή και ούτω καθεξής.
2: Και ο στόχος είναι να μπουν μπουλντόζες και να ξεκινήσουν οι εργασίες μέσα στο Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε, όπως μας λες, τρέχουν αυτά πολύ γρήγορα και ως προς την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων και ως προς τα έργα που πρέπει να γίνουν.
2: Και μένει να δούμε τι θα γίνει με τους αγρότες, Νίκο, διότι υπάρχει μια στάνταρ διαδικασία για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και των μονάδων κτηνοτροφικών που βρίσκονται στην περιοχή. Δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία για τους αγρότες, για τις αγροτικές εκτάσεις. Και θα πρέπει και ο ΕΛΓΑ, συμμετέχει ο πρόεδρος του στη σύσκεψη, να δουν τι θα κάνουν και με αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις από την πυρκαγιά, που επίσης έχουν υποστεί προφανώς πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Έχουν γίνει και αυτοψίες τις προηγούμενες ημέρες.
2: Και συνεχίζονται όλο το διάστημα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στο Ρέθυμνο. Και εννοείται τώρα ότι πρέπει να γίνει η αυτοψία, γιατί χθες δεν είχε ακόμα, και προχθές δεν είχε ακόμα τελειώσει το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Οπότε σήμερα ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δούμε ακριβώς τις απώλειες και τις ενισχύσεις που θα

πετηθούν για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Καντέλη, αναλυτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζουμε ότι στις 11 είναι η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για να εξεταστούν όλα αυτά, οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων, είτε μιλάμε για πολίτες, είτε μιλάμε για αγρότες και επιχειρήσεις. Οπότε θα έχουμε νεότερα και αργότερα από αυτήν την συνάντηση. Τώρα, εκτός συνόρων, αυτό που κρατάμε είναι την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από τη Μέση Ανατολή, γύρω από το Ιράν για την ακρίβεια, όπου υπάρχουν πληροφορίες για ανακοίνωση συμφωνίας ακόμα και σήμερα, να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, καθώς έχει προηγηθεί το δημοσίευμα το New York Times που ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το στενό του Ορμούζ, η οποία θα ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια οδό. Μία θαλάσσια οδό που, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι κρίσιμη για την συνολικά για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διακινείται η πλειονότητα του πετρελαίου στον πλανήτη. Οπότε θα δούμε αν θα ισχύσει κάτι τέτοιο, μια συμφωνία που σύμφωνα με εκτιμήσεις θα δίνει πρωτοφανή έλεγχο στο Ιράν των στενών του Ορμούζ. Η συμφωνία φέρεται να προβλέπει πιο συγκεκριμένα ότι τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό θα διασχίζουν το στενό σε μια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ιράν και θα ελέγχονται από την Τεχεράνη. Θα υποχρεούνται να πληρώνουν τέλη εξυπηρέτησης, έτσι θα ονομαστούν, με τα έσοδα να κατανέμονται εξίσου μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Αυτό ανέφεραν Ιρανοί αξιωματούχοι. Βέβαια, αυτό έρχεται κόντρα στη διεθνή πρακτική, αλλά θα λέγαμε και στην λογική περί ελεύθερης διέλευσης που έχει να κάνει με τα εμπορεύματα στις θάλασσες. Τώρα βέβαια αυτή η κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τη σύγκρουση στο Ιράν, φέρνει πολύ κοντά ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τα τέλη, με τα διόδια, τα οποία δεν θα τα λένε διόδια αλλά τέλη εξυπηρέτησης. Για να μπω λίγο να δω τώρα και τη τιμή του Brent, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό. Αν και έβλεπα νωρίτερα μία τάση υποχώρησης, τώρα φαίνεται να είναι στο σύν 1% η τιμή του βαρελιού στις διεθνείς αγορές, στα $80 ανά βαρέλι. Θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα μέσα στην εξέλιξή του, γιατί είναι ένα ζήτημα εννοείται που μας αφορά. Επίσης, αυτό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, και πραγματικά είναι συγκλονιστικό, το μεταδίδαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky το ρεπορτάζ των συναδέλφων από το αστυνομικό ρεπορτάζ για αυτήν την υπόθεση στο Μιστρά με τον 55χρονο, ο οποίος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του μέσα σε έναν καταψύκτη 90 ετών. Ο πατέρας, ο οποίος είχε αποβιώσει, οι εκτιμήσεις λένε πριν από 3-4 χρόνια, έπαιρνε διπλή σύνταξη ο πατέρας, τη δική του και της θανούσης συζύγου και μητέρας του 55χρονου, και τα ευρήματα εντοπίστηκαν στον καταψύκτη ενός ξενοδοχείου που ανήκε στην οικογένεια. Το ξενοδοχείο δεν λειτουργούσε, είχαν προηγηθεί και κάποιες αναζητήσεις που είχαν κάνει συγγενείς και φίλοι και λέγανε πού βρίσκεται, αναρωτιόντουσαν γιατί είχαν τόσο καιρό να δουν τον 90χρονο, και τελικά απεδείχθη και ξεσκεπάστηκε αυτή η ιστορία. Πραγματικά, είναι, ακούς ειδήσεις, βλέπεις ειδήσεις και εξελίξεις που πραγματικά σου προκαλούν πολύ μεγάλη αίσθηση, έτσι. Κάποιος να ζει σε διπλανό δωμάτιο ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον όροφο μέσα στο ίδιο οίκημα, ξέροντας ότι έχει τη σωρό του πατέρα του μέσα σε έναν καταψύκτη, για να συνεχίζει να εισπράττει μια διπλή σύνταξη, και επίσης να πιστεύει ότι κανείς ποτέ δεν θα το εντοπίσει και κανένας ποτέ δεν θα διερωτηθεί για το πού βρίσκεται ο 90χρονος πατέρας. Και είναι αλήθεια ότι προκαλεί εντύπωση αυτό, ότι σε μια κλειστή κοινωνία όπως εκεί στο Μίστρα, ότι πέρασαν τόσα χρόνια και δεν υπήρξε ιδιαίτερη
ιδιαίτερη ζέση, έτσι ώστε να δουν τι έχει απογίνει αυτός ο άνθρωπος. Μια υπόθεση, τέλος πάντων, που καταγράφουμε στην ειδησιογραφία αυτό το πρωινό Τετάρτης 5 Αυγούστου. Πάμε τώρα.

0: στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχονταν μέχρι εχθές το πρωί οι πληγείς από τις φωτιές έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Τις πλήγησες από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. 101 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες από εναέρια μέσα της Frontex και διασώθηκαν από το λιμενικό σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Να ανταποδώσω καλημέρα και στο φίλο μου το Βαγγέλη το Σπανούδη, ο οποίος βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, διότι είναι μόνιμος κάτοικος Βρυξελών, αλλά κάνει τις διακοπές του και έχει επιλέξει την Κυρτόνη Αταλάντης, από όπου μου στέλνει την καλημέρα του και εννοείται ότι ανταποδίδω. Να σε καλά, Βαγγέλη, να περνάτε πολύ καλά με την οικογένεια, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες. Και με το καλό εννοείται επιστροφή στην πατρίδα, στη δεύτερη πατρίδα, επιστροφή στη βάση, έτσι. Λοιπόν, επίσης ευχαριστώ πολύ και για τα δικά σας μηνύματα, τον Κωνσταντίνο, τον Φίλιππο, στα Μούλη, όπως επίσης μου λέτε για παράπονα ο καθένας από εσάς, ο καθένας έχει και μια προσωπική ιστορία τελικά με τις πυρκαγιές που κάθε χρόνο κατακαίουν εκτάσεις στη χώρα μας, δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια. Το έγραφε πολύ ωραία ο Αρκάς μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεδομένης της κατάστασης που επικρατούσε. Είχε ένα πολύ ωραίο έτσι σκίτσο ο Αρκάς, δεν ξέρω αν το είδατε στα κοινωνικά δίκτυα, που έγραφε τη μία χρονιά μετά την άλλη. Ξεκινούσε, από το 2003 και ήταν η μία χρονιά μετά την άλλη που διαδεχόταν, έτσι, όπως βλέπεις αυτά τα μενού που μπαίνουμε και καλείσαι να επιλέξεις χρονιά και κάνεις το scroll, όπως πλέον έχουμε συνηθίσει να λέμε, και κυλάει από χρονιά σε χρονιά, και έγραφε από κάτω η Λεζάντα ότι θα ήταν βαρετό αν δεν ήταν τόσο τραγικό, μιλώντας δηλαδή για τις επαναλαμβανόμενες χρόνο με το χρόνο πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν ο ακροατής μας ο Γιώργος, πολύ τακτικός συνομιλητής εδώ στο ακροατήριο, μου γράφει: Νίκο, το σπίτι μου κάει και ολοσχερός το 2009 επί Παπανδρέου τότε και δεν είχα απολύτως καμία μέρημνα. Είναι η δική του ιστορία. Ο Παναγιώτης, ο Γιώργος αναφέρεται στο 9, έτσι, γι' αυτό λέω ότι από χρονιά σε χρονιά τα ίδια συνεχίζονται. Το 9 λοιπόν ο Γιώργος έχασε σπίτι, δεν αποζημιώθηκε. Ο Παναγιώτης το 2023 μας λέει για τη Στιμάγκα Κορινθίας, όπου τότε ο Υπουργός Κικίλιας μας μίλησε για άμεσες αποζημιώσεις. Από τότε έως τώρα δεν έχει δοθεί για αγροτικές αποζημιώσεις ούτε ένα ευρώ, αναφέρει ο Παναγιώτης. Και η Ελένη Βίχου βάζει τη δική της άποψη στο ακροατήριο και ρωτάει: θα αποζημιωθούν από τους φόρους όλων και τα αυθαίρετα και τα ανασφάλιστα κτίρια και επιχειρήσεις? Η ιδιοκτησία έχει υποχρεώσεις, γράφει η Ελένη. Επιβραβεύονται και όσοι δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν πληρώνουν υποχρεώσεις αυτές εδώ και δεκαετίες και ζητούν από τον κρατικό κορβανά, αναφέρει η Ελένη την άποψή της. Πάντως, αναφέρομαι στο μήνυμα της Ελένης, αυτό που είδαμε μεταξύ άλλων στα δικαιολογητικά πρέπει και μέσω ε9 να αποδείξει ο άλλος την ιδιοκτησία του. Αυτό σημαίνει και την νομιμότητα της ιδιοκτησίας και των τετραγωνικών και ούτω καθεξής. Οπότε σε σχέση με τα αυθαίρετα δεν νομίζω να περιλαμβάνονται στις αποζημιώσεις αυτές. Όσον αφορά την υποχρέωση ασφάλισης, υπάρχει και το κίνητρο για μειωμένο έμφυα στα κτίρια που ασφαλίζουν. Και εννοείται, νομίζω, ότι εμπίπτει στην κοινή λογική ότι πρέπει να ασφαλίζουμε τα κτίρια και τις περιουσίες μας, διότι η κρατική αρρωγή και αλληλεγγύη των υπολείπων είναι σε ένα ύψος, αυτή που μπορεί να είναι και αυτά τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει η πολιτεία. Από την άλλη όμως είναι διαφορετικό να είσαι σε μια ασφαλιστική, να έχεις ένα συμβόλαιο και από εκεί να μπορείς να απαιτήσεις την αποζημίωσή σου στο ύψος όπου έχει εκτιμηθεί. Οπότε τα κρατάμε και αυτά για το δημόσιο διάλογο. Πάμε τώρα και στον κύριο Παπαϊωάννου που είναι στην τηλεφωνική γραμμή να δούμε και τα της υγείας μας. Είναι καρδιολογικός.

0: λόγος ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, διότι είχαμε και δημοσιεύματα αλλά και πολλοί από εσάς γιατρέ έχετε αναφερθεί στο θέμα της ρήπανσης, της επιπτώσης των πυρκαγιών αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών στο καρδιαγγειακό σύστημα και τι πρέπει να προσέχουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αφρίσο. Βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή αλλά και οι πυρκαγιές, οι καύσονες, οτιδήποτε μπορεί να είναι διαφορετικό και να προκαλεί προβλήματα στην ατμόσφαιρα, προκαλεί μεγάλα προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό και κατ' επέκταση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Θέλω να σας πω ότι όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές οι πυρκαγιές που είναι ανεξέλεγκτες, κρατούν ημέρες, έχουμε μια μεγάλη αύξηση της τάξης 10-40% στα οξέα στεφανία σύνδρομα, δηλαδή σε εμφράγματα, σε προβλήματα με στιθάγκη στους ασθενείς. Έχουμε μια μεγάλη αύξηση των νοσηλιών στα νοσοκομεία για καρδιακή ανεπάρκεια και επίσης μεγάλη αύξηση σε αρρυθμίες και εγκεφαλικά. Επίσης παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση στην αρτηριακή υπέρταση, διότι ενεργοποιείται το συμπαθητικό σύστημα, δημιουργείται σπασμός στα αγγεία με αποτέλεσμα να αποσυντονίζονται οι ασθενείς που έχουν καρδιολογικά προβλήματα αλλά και υγιείς ακόμα άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε, σαν πρόληψη ή σαν έτσι συμβουλή, τι θα λέγατε σε συνανθρώπους, συμπολίτες μας που ακούνε αυτήν την ώρα και ανήκουν στις ομάδες τις οποίες μόλις περιγράψατε?
1: Για τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να αποφεύγεται η εξωτερική άσκηση, η εξωτερική δραστηριότητα, αλλά και να μην κάνουν κολύμβηση όταν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ αυξημένη και όταν ο ήλιος βρίσκεται πολύ ψηλά. Να παραμένουν σε κλειστούς χώρους που αερίζονται καλά. Αν χρειάζεται να μετακινούνται ή υπάρχει χώρος που υπάρχει στενοστισμός, αλλά και γενικότερα είναι κλειστός χώρος που δεν υπάρχει καλός αρισμός, να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας. Mm-hmm. Αν θυμάστε από COVID που λέγαμε FFP2N95, πρέπει και επιβάλλεται να έχουν καλή ενυδάτωση και να τονίσω ότι εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, δηλαδή προκάρδιο άλογος, δύσπνοια, ευνίδια, βλέπουν ότι δεν αισθάνονται καλά και υπάρχει μια έντονη δυσφορία, να μεταβούν στο νοσοκομείο, στην πλησιέστερη μονάδα υγείας, διότι όπως καταλαβαίνετε όσο πιο γρήγορα αντιμετωπιστούν τόσο καλύτερη θα είναι η έκβαση του προβλήματος.
0: Εκτός από την καρδιά μας πάντως πρέπει να προσέχουμε και τους πνεύμονές μας, διότι σε περιοχές όπου υπάρχει μεικτή δραστηριότητα, διάβαζα και τις σχετικές πληροφορίες, δηλαδή δεν είναι μόνο δάσος, υπάρχουν και άλλου είδους δραστηριότητες, υπάρχουν κτίρια για παράδειγμα ή αποθήκες και όπου καίγονται υλικά τα οποία στη συνέχεια εκλείονται όλα αυτά στην ατμόσφαιρα, υπάρχει και ένα ζήτημα για τους πνεύμονες, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα η σπνοή αιωρημένων σωματιδίων, κυρίως PM2-5, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Να τονίσουμε ότι οι πνεύμονες και η καρδιά είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία και όταν επηρεάζεται το ένα επηρεάζεται και το άλλο. Σαφέστατα η αναπνευστική λειτουργία επηρεάζεται με όλα αυτά τα μικροσωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει δυσχέρεια, μειώνεται η κατανάλωση οξυγόνου, αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα με αποτέλεσμα να μην γίνεται καλά η λειτουργία της αναπνοής, να επηρεάζεται και να έχουμε έντονα και εδώ προβλήματα. Mm-hmm. Και ξαναλέω, το ένα σύστημα μπορεί να επηρεάσει το άλλο, δηλαδή το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Οπότε θέλει συνολικά προσοχή αυτές τις ημέρες για τις εν λόγω περιοχές, αλλά μας δώσατε έτσι και κάποιες συμβουλές για τις υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον μιλάμε για ευπαθείς ομάδες μπορεί να έχουν επιπτώσεις, οπότε πρέπει να προσέχουμε σε κάθε περίπτωση για να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Και γιατί είναι πάνω απ' όλα η πρόληψη, γιατρέ. Να μην παραλείπουμε φάρμακα, να μην παραλείπουμε στατίνες για παράδειγμα, γιατί είναι και ημέρες τέτοιες όπου το ρίχνουμε και λίγο έξω. Θέλει στο φαγητό ίσως κάτι παραπάνω το βράδυ ή όπως επίσης ένα ποτό, αλλά όλα αυτά μπορεί να έχουν επιβαρύνσεις. Δηλαδή να μην ξεχνάμε και τη ρουτίνα που πρέπει να έχουμε σε σχέση με τις φαρμακευτικές αγωγές μας.
1: όπου

0: είναι πάρα πολύ σωστό και παίρνω την ευκαιρία να πω ότι πρέπει και επιβάλλεται να έχουμε μικρά, μικρά συχνά γεύματα, να έχουμε σωστή ενυδάτωση, σε καμία περίπτωση να μην φορτώνουμε το πεπτικό μας σύστημα, να αποφεύγουμε δραστηριότητα και κολύμπη όταν έχουμε γεμάτο στομάχι, δηλαδή μετά από γεύμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης μια πολύ, θα έλεγα, ιδιαίτερη παρατήρηση είναι να τροποποιούμε, αν επιβάλλεται και χρειάζεται, τη φαρμακευτική μας αγωγή. Διότι το καλοκαίρι με την άδειλο αναπνοή, με την αγκιοδιαστολή, μπορεί να πέφτει η αρτηριακή πίεση, να νιώθουμε έντονη κατάπτωση, καταβολή και να χρειαστεί να μειώσουμε κάποια αγωγή, ειδικά όσοι λαμβάνουν αντιπερτασικά φάρμακα με διουρητικά. Αυτά πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον θεράποντα ιατρό, διότι όντως μια μικρή τροποποίηση μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την καθημερινότητά τους και να αισθάνονται πολύ καλύτερα. Στο άλλο που είπατε, όντως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην έκθεση, στην ακτινοβολία, στον ήλιο και να μην ξεχνάμε να έχουμε σωστή ενυδάτωση.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Παπαϊωάννου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Επίσης, μεγάλη καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι, που για ακόμα μία ημέρα συντονίζεται εδώ στον Sky 100,3, σχολιάζει και ό,τι ακούγεται, θες από δημοσιογραφικό λόγο, θες από μουσική. Είναι ο Τάκης από το Λαγονίσι που μου γράφει τώρα, σε σχέση με το Latin τραγούδι που ακούγαμε νωρίτερα, δεν θυμάμαι πόσες δεκαετίες είχαν ακούσει αυτό το Latin που ξεκίνησε στις 10:34. Κυρία Κωνσταντίνα, αναφέρεται στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, βαθιά υπόκληση καλημέρα σας, γράφει ο Τάκης από το Λαγονίσι. Τώρα, έλεγα νωρίτερα για την ασφάλιση των σπιτιών και μου λέει ο Αντώνης από τις Βρυξέλλες, έχω εξοχικό στο Αλεποχώρι και προσπαθούσα επί 2 χρόνια να το ασφαλίσω. Δεν το ασφαλίζει καμία εταιρεία με 1002 δικαιολογίες, στην ουσία γιατί είναι στην εξοχή και το θεωρούν υψηλού ρίσκου. Αγανάκτησα και παρετήθηκα. Πρέπει η πολιτεία, γράφει ο Αντώνης, να επιβάλλει υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα σπίτια όπου και αν βρίσκονται. Μόνο έτσι και οι εταιρείες θα υποχρεώνονται να τα ασφαλίσουν και το ασφάλιστρο θα είναι πολύ μικρό λόγω κλίμακας και ανταγωνισμού. Στο Βέλγιο, όπου ισχύει αυτή η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης, δηλαδή των ακινήτων, πληρώνω λιγότερα από 10 ευρώ το μήνα και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γράφει ο ακροατής μας, σε σχέση με αυτή την συζήτηση. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα του τουρισμού. Είναι και η περίοδος που διανύουμε και προσωπικά, αν θέλετε, έχω έτσι και μια ευαισθησία. Μου αρέσει αυτό το θέμα του τουρισμού κάθε φορά, της οικονομίας, της φιλοξενίας και εννοείται τα όσα φέρνει το συγκεκριμένος κλάδος της οικονομίας στη χώρα μας και είναι πολλά, μα πολλά τα λεφτά. Κώστα Δεριζιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Στο εξειδικευμένο ρεπορτάζ ο Κώστας Δεριζιώτης, εκδότης του Χρήμα και Τουρισμός, και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον προορισμό των ιδιωτικών τζετ. Και μιλάμε τώρα για πελατεία υψηλών, έτσι, προδιαγραφών, να το πούμε έτσι. Και σας διάβαζα, Κώστα, για το top 3. Το top 3 παγκοσμίως είναι Μύκονος, Αμάλφη, στην Ιταλία και Γαλλική Ριβιέρα.
2: Ναι. Προφανώς είναι πολύ. Καταρχήν είναι πιο ευχάριστο το θέμα ο τουρισμός και, πάση περιπτώσει, ακούγεται πιο ωραία στα αυτιά των ανθρώπων. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας αυτό. Σε μια χώρα που όλοι λένε το ένα στο μακρύ του, πάνω στο κοντό του, για την Μύκονο, τη Σαντορίνη και όποιον άλλο προορισμό δεν του αρέσει, τέλος πάντων, έρχεται μια κορυφαία αμερικάνικη εταιρεία που διαχειρίζεται Learjets. Τα τελευταία χρόνια εδώ στην μικρή Ελλάδα, στο χωριό των Γαλατών, δεν έχουμε δει ότι έχει υπάρξει μια τεράστια ανάπτυξη στον χώρο των ιδιωτικών τζετ. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται αυτά τα Learjet, όπως τα λένε, κάνοντας απίστευτα μεγάλους γύρους και πάρα πολλά ταξίδια. Έρχεται λοιπόν μια τέτοια εταιρεία από την Αμερική και λέει ότι οι Αμερικάνοι φέτος έχουν ξεπεράσει κάθε όριο σε αυτού του είδους τα ταξίδια και μάλιστα λένε ότι οι τρεις πρώτοι προορισμοί είναι στην Ευρώπη και είναι πρώτο το Αμάλφι, δεύτερη η Μύκονος και τρίτη η Γαλλική Ριβιέρα. Είναι πράγματι Μονακό, Κάνες κλπ. Είναι πράγματι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι προφανές ότι αυτού του είδους τα ταξίδια συνεισφέρουν πολύ σημαντικά την αύξηση της μέσης δαπάνης.

0: τον ελληνικό τουρισμό και δείχνουν για μια ακόμη φορά ότι τα ελληνικά, το ελληνικό τουριστικό προϊόν, είτε μιλάμε για την Μύκονο, είτε μιλάμε για ένα μικρό χωριό, για ένα μικρό νησί, για την Αθήνα, για οπουδήποτε, πρωταγωνιστεί σε πείσμα των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
1: Ναι. Και καλό είναι να τονίσουμε ότι κάποιος που ακούει τώρα λέει, εντάξει παιδιά, μαζίζετε για τα Learjet, μιλάτε για πολύ λίγους και εκλεκτούς. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το η βασική επιδίωξη. Να έχεις ένα τουριστικό προϊόν που να έχει ένα τέτοιο εύρος προσφοράς που να σε πηγαίνει από τα Learjet μέχρι τον μαζικό τουρισμό που θα σου έρθει, δεν ξέρω τι, από έναν tour operator στη Μπολονία, δεν ξέρω πού, στη Λευκορωσία, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς έτσι, μα υπάρχει τουριστικό προϊόν για κάθε βαλάντιο, υπάρχει περιοχή της χώρας για κάθε γούστο και υπάρχουν επιχειρήσεις που απευθύνονται από τον πελάτη των 20, 30, 50 ευρώ την ημέρα μέχρι τον πελάτη των πολλών χιλιάδων ευρώ την ημέρα. Και αυτό είναι και η ποικιλία, αυτό είναι και ο ελληνικός τουρισμός.
1: Έτσι.
0: Αν ήταν όλα blogs και πουλούσαν όλοι το ίδιο πράγμα, θα μιλούσαμε για σοβιετικού τύπου διακοπές και όχι για μια ελεύθερη μεσογειακή αγορά. Σημειωτέων δε, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, ότι η Μεσόγειος είναι ο πιο προβλημένος και ειδικός προορισμός στον κόσμο, έτσι.
1: Ναι. Και όχι άδικα, θα πει κανείς. Τώρα, με το νέο χωροταξικό, τι γίνεται? Γιατί το βλέπω πάει από μέρα σε μέρα. Έχουμε συζητήσει και κάτω το παρελθόν για αυτό το θέμα. Είναι κάτι που αναμένει ο κλάδος να δει πώς τελικά θα αποτυπωθεί αυτός ο σχεδιασμός, το χωροταξικό. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
0: Είναι θέμα, μπορεί και σήμερα, το περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον αυτό λένε. Και είναι θέμα του επισπεύδοντος Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος δηλαδή, να βγάλει την κοινή υπουργική απόφαση. Δύο σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, έχουν συντελεστεί. Το ένα είναι ότι δεν θα επιβληθεί ένα ακόμη τέλος, αυτό το περίφημο πράσινο τέλος, που θα έρχονταν να προσθεθεί στα ονουκά στην αριθμό άλλα τέλη που επιβαρύνουν και τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική τουριστική επιχείρηση. Και το δεύτερο είναι ότι παραμένει μεν το όριο, το οριζόντιο όριο των κλινών ανάλογα με την έκταση κάθε νησιού, πλην όμως δίνουν τη δυνατότητα της παραπέρα ανέγερσης, εν πάση περιπτώσει, κλινών, με μια αναλογία 6 κλίνες ανά επιπλέον στρέμμα πάνω από τις 100 και μέχρι όριο 350 κλινών, δηλαδή ως εκεί θα σταματάει όσα στρέμματα και αν έχεις. Οπότε για κάθε επιπλέον στρέμμα, σε κάθε επιπλέον στρέμμα θα μπορεί η επιχείρηση να προσθέτει 6 κλίνες. Και μένει να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό αυτό το χωροταξικό για το οποίο έχουν αντιδράσει οι πάντες θα γίνει πράξη, θα εφαρμοστεί, θα μπορέσει να λειτουργήσει ή θα μπλέξει για μια ακόμη φορά, γιατί θυμίζω ότι είναι μερικές δεκαετίες πίσω όλη αυτή η ιστορία που έχει κολλήσει επανειλημμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ. Αν λοιπόν θα λειτουργήσει ή αν θα δούμε μια επανάληψη του ίδιου έργου στον Δεζαβού.
1: Για να δούμε τι είναι αυτό που θα ανακοινωθεί και εννοείται θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Και κλείνοντας, Κώστα, να πάμε λίγο και στα ζητήματα που αφορούν τις πυρκαγιές. Είδαμε εμπροκειμένως στην Πάρο να έχουμε έναρξη πυρκαγιάς σε έναν χώρο έξω από τον οριοθετημένο Χιτά, όπου εκεί είχαν αναποθέσει διάφορα. Μεταξύ άλλων μαθαίνουμε ότι υπήρχαν και γυαλιά που με τον ήλιο, τέλος πάντων, υπήρξε η ανάφλεξη και στη συνέχεια αυτή η καταστροφή που παρακολουθήσαμε στην Πάρο εν μέσω κορύφωσης στη σεζόν, έτσι. Μιλάμε τώρα για αρχές Αυγούστου, το νησί γεμάτο με πάρα πολλούς επισκέπτες, και την ίδια ώρα να έχουμε αυτό το ζήτημα των υποδομών που έρχεται και επανέρχεται και εμπροκειμένου μπορεί να εξελιχθεί και πάρα πολύ επικίνδυνα.
0: Τώρα τι να σχολιάσει κανείς αυτό το θέμα? Δηλαδή πραγματικά μένεις άφωνος. Εσύ και εγώ, αν αφήσουμε το σπίτι μας ακαθάριστο ή το οικόπεδό μας ακαθάριστο ή κόψουμε τα χόρτα και τα αφήσουμε στον περίβολο, θα περάσει την περιοριστή, θα περάσει η αστυνομία και μας πάει μέσα. Εκεί στην Πάρο λοιπόν, σύμφωνα, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε θέλω να έχω αυτόν τον ρόλο, οι ίδιοι όμως οι συλληφθέντες είπαν, από όσο διάβασα

0: τουλάχιστον, ότι δίπλα στον χώρο υγειονομικής αφήξης απορριμμάτων λειτουργούσε μια παραφοβατερή, στην οποία ο Δήμος παράταγε τέτοιου είδους πράγματα σαν αυτά που είπες, σύν τα κλαδιά που είχαν καθαρίσει οι διάφοροι τα οικόπεδά τους. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε λοιπόν εκεί να έχει περάσει η τοπική αστυνομία για να πει, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Και δεν καταλαβαίνω. Ο Δήμαρχος δηλαδή για ποια δουλειά είναι? Τι ακριβώς κάνει ο Δήμαρχος? Και μάλιστα ένας Δήμαρχος ο οποίος, σύμφωνα με όσα διατρανώνει η δεξιά και αριστερά ο ίδιος, έχει φοβερές περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Και δεν θέλει να χτιστεί τίποτα στο νησί του, δεν θέλει να γίνει τίποτα στο νησί του, αλλά δεν φροντίζει τα του οίκου του. Δεν φροντίζει τα αυτονόητα να μαζέψει τα σκουπίδια ή να μην τα έχει σε ένα σημείο που είναι επικίνδυνο και να συμβεί η καταστροφή που συνέβη. Χρειάζεται σχόλιο, δηλαδή πραγματικά. Και τον είδαμε βέβαια και με ένα ύφος που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, να διαβάζει σαν νοτοκιού μια δήλωση που θύμιζε λίγο Βασιλάκη Καρύλα. Δηλαδή, ο Δήμαρχος γι' αυτό είναι, για να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Αν δεν μπορεί να την κάνει, είναι μια άλλη υπόθεση. Ναι. Αλλά δεν μπορεί τελικά να έχουν όλοι ευθύνες οι ιδιώτες να τρέχουν να κάνουν τα πάντα και η τοπική αυτοδιοίκηση να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό μας το λένε και οι πολίτες, ακροατές, τηλεθεατές, ότι η ατομική ευθύνη δεν πρέπει να περιορίζεται σε καμία περίπτωση στα φυσικά πρόσωπα. Ε. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνει σε όλους. Και εκεί όπου διαπιστώνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άλλος ενεργεί κατά τρόπο εντελώς ασίδωτο και σε επικίνδυνο βαθμό και εγκληματικό για το περιβάλλον βαθμό, που μπορεί να προκαλέσει καταστροφή, να απειλήσει ανθρώπινες ζωές και ούτω καθεξής, θα πρέπει αντιστοίχως να υπάρχουν και κυρώσεις. Οπότε αυτό πρέπει να διευρύνεται και να απλώνεται το ζήτημα, έτσι ώστε όλοι από ένα σημείο και μετά να λειτουργούν και διαφορετικά, να μην έχουμε τέτοιες ιστορίες. Αλλά όπως και αν το κάνεις, το ότι έχουμε ακόμα χωματερές, Κώστα, γιατί τώρα μιλάμε για την ανάφλεξη μιας χωματερής, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποδεχθεί το γεγονός ότι έχουμε χωματερή. Δηλαδή, το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών, εδώ κι αν είναι πονεμένη ιστορία για τη χώρα, έτσι δεν είναι?
0: Η αλήθεια είναι ότι στο Νότιο Αιγαίο συγκεκριμένα, επειδή το παρακολουθώ, ο ενιαίος φορέας, αυτός ο Φόθησα που έχουν κάνει και προσπαθεί να βάλει μια τάξη σε αυτό το πεδίο, έχει κάνει πολύ σπουδαία και σημαντική δουλειά. Η Κώστα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είχε καν χώρο. Ο χώρος που είχε ήταν εκτός προδιαγραφών. Τα απόβλητα καταλήγαν στον υδροφόρο ορίζοντα. Ήταν μια φρικτή κατάσταση. Μπήκε λοιπόν ο Φόφσα, το έφτιαξε. Γενικά έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για τον επίσημο χώρο υγειονομικής ταφής. Μιλάμε για ένα παραμάγαζο σε εισαγωγικά που είχαν στήσει παραδίπλα και πετάγανε Ιούλιο και Αύγουστο μήνα με αυτές τις θερμοκρασίες. Κλαδιά και γυαλιά. Μα είναι δυνατόν?
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Δεριζιώτη. Θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε και το χώρο ταξικό να δούμε ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις του κλάδου. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί έχει να κάνει ούτως ή άλλως με την τουριστική ικανότητα, μάλλον την ξενοδοχειακή ικανότητα και υποδομή στη χώρα. Θα τα έχουμε όλα αυτά κατά νου. Θα σε φιλοξενήσουμε και πάλι.
0: Ο τρόπος, Νίκο, που επενδύουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι της οικονομίας που στηρίζει την ελληνική κοινωνία, έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πώς θα είναι τα ελληνικά ξενοδοχεία μετά από 10-15-20 χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν
1: έτσι
0: λοιπόν ακριβώς δεν μπορούμε να επενδύσουμε σήμερα, σε 10-15-20 χρόνια να μην νιώθουμε έκπληξη εάν τα ελληνικά ξενοδοχεία και γενικά ο ελληνικός τουρισμός έχει απαξιωθεί.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστας Δεριζιώτης, κυρίες και κύριοι, με ρεπορτάζ από το χώρο του τουρισμού. Πάμε εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα να έρθει και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Αμέσως μετά, 11 και 10 και πάλι εδώ.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα. 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
4: Black Dog.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μεσημέρι Τετάρτης, 5 του Αυγούστου. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα πριν κάνουμε το καθιερωμένο ετήσιο καλοκαιρινό break, διάλειμμα.

την εβδομάδα δηλαδή του Αυγούστου, όπου ο Όμιλος Α κάνει τις διακοπές του, τις καλοκαιρινές. Μεσημέρι Τετάρτης, μια ζεστής Τετάρτης, όπου όπως λέγαμε και το πρωί, μιλώντας για τον καιρό και κυρίως για δύο στοιχεία, τη θερμοκρασία και τη δύναμη του αέρα, τα μποφόρ, τα δύσκολα είναι μπροστά μας.

Τα δύσκολα λοιπόν είναι μπροστά μας. Γιατί θα έχουμε... υψηλή θερμοκρασία. Στην περιοχή μας μέσα στο Σαββατοκύριακο θα φτάσουμε ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα είναι οι υψηλότερες τιμές που θα έχουν καταγραφεί, εάν βεβαίως η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, το φετινό καλοκαίρι. Ενώ και σε κάποια άλλα σημεία της πατρίδας μας ο υδράργυρος θα φτάσει στους 40. Το γεγονός αυτό, συν του ότι αναμένεται να έχουμε ισχυρούς ανέμους, βλέπε μελτέμια, το ίδιο χρονικό σημείο, το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό, είναι επικίνδυνο. Τελειώσαμε από ό,τι φαίνεται με την καταστροφή εκεί στη Δυτική Αττική, όπου οι εκτιμήσεις μιλάνε για ολοκληρωτική καταστροφή του δασικού πλούτου. Ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, να μην έχουμε ένα νέο γύρο. Γιατί είναι γεγονός ότι μέχρι και τις αρχές του Αυγούστου, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, τα πήγαμε καλά. Δεν είχαμε μεγάλα γεγονότα, μεγάλες φωτιές. Μετά αρχίσαμε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύουμε το δικό μας μερίδιο, αν θέλετε, ευθύνης, το δασικό πλούτο, και να μην κάνουμε ανοησίες. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η φωτιά ξεκινάει από ανοησία. Το ανοησία το βάζουμε και το χρησιμοποιούμε με ήπιους όρους. Δασικές εργασίες, άλλες εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, κλαδέματα εκεί που δεν πρέπει και αποτελέσματα άσχημα. Τουλάχιστον ας κάνουμε, επαναλαμβάνω, αυτό που μας αναλογεί, και από εκεί πέρα να ελπίζουμε να μην έχουμε μεγάλα γεγονότα. Για σήμερα είχαμε ετοιμάσει μια κουβέντα, πάλι μιλώντας για τα γεωπολιτικά, όπου εμπλέκεται και η χώρα μας, με τον άβαρχο, τον Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Δυστυχώς όμως πριν από λίγη ώρα μας πληροφόρησε ότι εκτάκτως δεν μπορεί σήμερα να βγει στον αέρα. Άρα, στο πρώτο κομμάτι αυτού του μεσημεριανού μαγκαζίνου θα αναφερθούμε, θα μιλήσουμε για τις τοπικές κυρίως εξελίξεις. Τα νέα, με λίγα λόγια, του τόπου μας. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο κομμάτι, θα μιλήσουμε και για τα κυκλοφοριακά, τις νέες αποφάσεις που παίρνονται και για την αφετηρία των λεωφορείων, για κάποιες γραμμές. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Αλλά και κάποιες σκέψεις των παραγόντων του Δήμου με παράγοντες τόσο του αστικού αλλά και όσο και του υπεραστικού κτέλ. Αυτό είναι το μενού της σημερινής εκπομπής.

Σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα της χώρας μας, ο Αφγανός που σκότωσε τη Βρετανίδα και την έβαλε μέσα σε μια βαλίτσα με σκοπό να την πετάξει ως απόρριμα, πάει στο δικαστήριο και βεβαίως ο ίδιος λέει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Και ο γεγονός ότι κυκλοφορούσε και τον έχει πιάσει κάμερα ασφαλείας με τη βαλίτσα αυτή στο δρόμο, δεν ξέρω πώς μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν δικαιολογείται και αυτή η περίπτωση ενός λαμπρού ιού που ο πατέρας του πέθανε εδώ και 2,5 χρόνια, αλλά αυτός ο λαμπρός ιός εκεί στο Μιστρά στην Πελοπόννησο όχι μόνο δεν δήλωνε το θάνατό του, είχε τον πατέρα του, τον πεθαμένο πατέρα του επαναλαμβάνω, σε μια βαλίτσα με σκοπό να την πετάξει ως απόρριμα, πάει στο δικαστήριο και βεβαίως ο ίδιος λέει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Και ο γεγονός ότι κυκλοφορούσε και τον έχει πιάσει κάμερα ασφαλείας με τη βαλίτσα αυτή στο δρόμο, δεν ξέρω πώς μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν δικαιολογείται και αυτή η περίπτωση ενός λαμπρού ιού που ο πατέρας του πέθανε εδώ και 2,5 χρόνια, αλλά αυτός ο λαμπρός ιός εκεί στο Μιστρά

είχε τον πατέρα του, τον πεθαμένο πατέρα του, επαναλαμβάνω, μέσα σε ένα καταψύκτη. Ο λόγος, ότι ήθελε να παίρνει τη σύνταξή του. Ήθελε να κάθεται και να πληρώνεται. Το όνειρό του. Καμία αναστολή. Κανένα σεβασμός για τον γυραιό πατέρα. Πρωτοφανές, όχι. Έχει συμβεί και άλλες φορές. Αλλά όσες φορές και να συμβαίνει, δεν πάβει να είναι είδηση και δεν πάβει να μας προκαλεί αυτή την απέχθεια, την απαξία για την έλλειψη. Από εκεί ξεκινάμε, πρώτα και κύρια, σεβασμού στους ανθρώπους που μας έφεραν στη ζωή και μας μεγάλωσαν. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία.

0: Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.

Επιστρέψαμε και θα κινηθούμε, όπως είπαμε, στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να δώσουμε κάποιες λίγο περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτή την υπόθεση με τον 55χρονο εκεί στο Μιστρά, που είχε τον πατέρα του επί 2,5 χρόνια πεθαμένο στον καταψύκτη ενός ξενοδοχείου που δεν λειτουργούσε, για να παίρνει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την εξαφάνιση του 90χρονου, ο οποίος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια της ζωής του προβλήματα άνοιας. Ο άντρας δεν είχε δηλωθεί στο ληξιαρχείο ως νεκρός, ενώ ο γιος του υποστήριζε σε όλους όσους ρωτούσαν για την τύχη του, αν υπήρχαν νέα και αν έχει νέα για τον πατέρα του, ότι βρισκόταν στην Αθήνα. Ωστόσο, η κόρη του ηλικιωμένου, του 90χρονου, διέψευδε αυτόν τον ισχυρισμό, αναφέροντας πως είχε χρόνια να δει τον πατέρα της. Έτσι λοιπόν, αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σπάρτης, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή, πραγματοποίησαν έρευνα στο ξενοδοχείο. Κατά την αυτοψία στο υπόγειο εντόπισαν έναν επαγγελματικό καταψύκτη, μέσα στον οποίο βρισκόταν ίσορος του 90χρονου. Κατά την εξέτασή του, ο 55χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για 2,5 ολόκληρα χρόνια, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, αλλά και την σύνταξη της μητέρας του, της οποίας ήταν δικαιούχος ο πατέρας. Ο παππούς δηλαδή, ο 90χρονος, έπαιρνε 2 συντάξεις. Άρα έβγαινε ένα καλό ποσό. Και τι καλύτερο, έτσι ο γιος, ο δουλευταράς, το ξενοδοχείο δεν δούλευε, αλλά αυτός έπαιρνε τις 2 συντάξεις και ήταν μια χαρά. Ο άντρας λοιπόν συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε και πιστόλι αεροβόλο. Θα οδηγηθεί φυσικά για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα, ενώ ο ιατροδικαστής θα διενεργήσει νεκροψία νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια αλλά και ο χρόνος, ο ακριβής χρόνος του θανάτου του ηλικιωμένου. Κάτοικοι της περιοχής λοιπόν αναφέρουν ότι είχαν να δουν τον 90χρονο αρκετά χρόνια, γεγονός που αποδιδόταν μέχρι σήμερα στην κατάσταση της υγείας του. Δηλαδή είχε άνοια και ήταν μέσα στο σπίτι. Παράλληλα, ερωτήματα είχαν προκαλέσει τα αυξημένα μέτρα προστασίας στο κλειστό ξενοδοχείο. Δεν λειτουργούσε. Ο 55χρονος λοιπόν είχε λάβει μέτρα αυξημένα ασφαλείας και απομόνωσης του ξενοδοχείου, τοποθετώντας πινακίδες, αλυσίδες και κόνους απαγόρευσης, τα οποία προκαλούσαν την περιέργεια των πολιτών. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, απαγόρευε την είσοδο αλλά και την προσέγγιση οποιουδήποτε, ακόμα και τεχνικών υπηρεσιών, ενώ έχει δικτυώσει όλο το χώρο με κάμερες ασφαλείας.

Βεβαίως, με αυτή την υπόθεση υπάρχουν εγείροντα ερωτήματα για το πώς μπορεί να μείνει κρυφή μια τέτοια κατάσταση και για το πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι μπορεί κάποιος να κρυφτεί. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα ερωτηματικά της τοπικής κοινωνίας, αυτός ο άνθρωπος θα έπαιρνε για πολλά χρόνια τη σύνταξη του πατρός. Αλλά επίσης και για τους μηχανισμούς ελέγχου για τη σύνταξη. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γι' αυτό το αναφέραμε. Ερχόμενοι στα δικά μας, σήμερα είχαμε μια επιστολή. Μια επιστολή που συντάχθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυπούπολης Καλαμίτσας και συνυπογράφτηκε από σχεδόν 30 συλλόγους, όχι μόνο πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν πέρσι τέτοιο καιρό στην καμπάνια για τη συλλογή υπογραφών για την ακτή της Καλαμίτσας. 8.000 υπογραφές μαζεύτηκαν τότε, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το Σεπτέμβριο, θυμάμαι. Φτάσαμε και μέχρι και το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να είναι ακόμα ένα μέτρο πίεσης της τοπικής κοινωνίας της Καβάλας προς την ΕΤΑΔ, για να έχουμε επιτέλους μία λύση σε αυτό το θέμα. Η επιστολή αυτή, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει σαν σήμερα, περίπου σαν σήμερα, ένα χρόνο πριν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπούπολης Καλαμίτσας αποφάσισε να ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την άθλια κατάσταση που υπήρξε στην παραλία της Καλαμίτσας με επίσημη μέρα εκκίνησης αυτής της προσπάθειας την 9η Αυγούστου. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρήκε συμπαράσταση και στήριξη από 30 συλλόγους, από όλους τους φορείς της Καβάλας, αλλά κυρίως από τους δημότες. Μέσα σε 2 μήνες καταφέραμε να συλλέξουμε 8.000 υπογραφές. Αν και η επιθυμία να συνυπογράψουν οι πολίτες υπάρχει ακόμα και τώρα, σχεδόν σε όλη την πόλη και όχι μόνο. Από τότε μέχρι σήμερα δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα, με πολύ κόπο και χρόνο, για την παραλία, σύμβολο της Καβάλας, που τόσο πολύ αγαπάμε, αλλά κάποιοι μας κατηγόρησαν και χλέβασαν την προσπάθεια αυτή. Η Καλαμίτσα δεν αποτελεί απλά ένα πρόβλημα της πόλης και έδειξε ότι μπορεί να συσπυρώσει τους πάντες. Στο τέλος δείξαμε ότι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Γι' αυτό το λόγο φτάσαμε στο σημείο αυτό που είμαστε τώρα σήμερα. Υπογράφτηκε μια συμφωνία ανάμεσα στην ΕΤΑΔ και το Δήμο Καβάλας. Μια συμφωνία με τις όποιες παραλήψεις που μπορεί να έχει, η οποία όμως δεν πάβει να είναι μια μεγάλη νίκη για τους συλλόγους και για την ίδια την πόλη. Γι' αυτό εξάλλου σχεδόν σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε θετικά αυτή τη συμφωνία. Καταφέραμε έτσι να διασφαλιστεί η ελεύθερη είσοδο στην παραλία, η άμεση επιδιόρθωση των εγκαταστάσεων, τουλάχιστον στο κομμάτι που δόθηκε στο Δήμο Καβάλας. Και επίσης δόθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας έναντι μικρού αντιτίμου για 30 χρόνια. Αυτές ήταν και οι απαιτήσεις στο έγγραφο διαμαρτυρίες που υπογράψαμε όλοι για να περάσει αυτή η παραλία στο Δήμο. Θα θέλαμε πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε και τους 8.000 δημότες που συνυπέγραψαν αυτή την συγκινητική προσπάθεια, δείχνοντας ότι όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα. Και όντως, ξέρετε, ακόμα και στο συμβολικό κομμάτι, όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζαμε, είχαμε καταλάβει, ήταν ξεκάθαρο ότι το περίφημο αυτή της ΕΤΑΔ δεν ίδρωνε πολύ για τέτοια. Όμως, το νούμερο ήταν εντυπωσιακό και τέθηκε στην κουβέντα. Μπορεί να μην άλλαξε τα πάντα, ήταν όμως ένδειξη της βούλησης και της επιθυμίας του κόσμου της Καβάλας. Και συνέβαλε, έστω και λίγο συνέβαλε, στο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.

αποτέλεσμα που δεν είναι το ιδανικότερο, είναι όμως δεδομένο των συνθηκών ότι μπορούσε καλύτερο να πετύχει η Καβάλα στο κομμάτι της παραχώρησης ενός κομματιού της παραλίας αυτής και της διασφάλισης, κυρίως να είναι μια παραλία ελεύθερη προς τον κόσμο. Και ελπίζουμε τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Ελπίζουμε η κατάσταση να αρχίσει να βελτιώνεται και να μην είναι ένα παρατημένο σημείο. Ένα παρατημένο σημείο όχι μόνο στο κομμάτι του Δήμου, αλλά και στο κομμάτι που εξακολουθεί να διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. Δηλαδή το μετρό, το Mercedes και πολύ περισσότερο το ΜΟ. Για αυτό το ΜΟ, το πρώην Beach Bar ΜΟ, εκεί στο τέλος της παραλίας, αυτό που έχω να πω, νομίζω δεν το ανέφερα, παράληψη, μου είχε κάνει εντύπωση, παρακολουθώντας το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, μια αναφορά του Δημάρχου, ο οποίος είχε πει, είχε κάνει την αναφορά ότι ξεκινούν οι εργασίες για το μετρό εκεί κάτω στην παραλία και μπροστά στο Mercedes, ότι για το Mercedes υπάρχει ενδιαφέρον από τώρα κάποιου να το πάρει, να το αξιοποιήσει. Άρα και αυτό είναι ένα κίνδυνο στην ΕΤΑΔ για να κάνει τις απαραίτητες εργασίες. Όσον αφορά το ΜΟ, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι το εξής. Για το ΜΟ, λέει, δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί έχω και οικογένεια. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή ήταν ο ιδιοκτήτης του ΜΟ. Το ίδιο γνωρίζουν και στην ΕΤΑΔ. Και από ό,τι φαίνεται προχωρούν με πιο αργές διαδικασίες σε εκείνο το τελευταίο κομμάτι, προκειμένου να τους αποδοθεί το μίσθιο, να τους αποδοθεί το ακίνητο. Ελλάδα 2.0. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο περί τούτου. Σήμερα, για να αλλάξουμε θέμα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ενός ιδιωτικού συνεργείου προκειμένου να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση το εξωτερικό κομμάτι εκεί στην τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί που πριν από λίγες μέρες κάποιοι αλληλέγγυοι προς τους πρόσφυγες, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν κατάλαβα και το σύνθημα, έγραψαν συνθήματα, έκαναν αυτή την επαναστατική πράξη. Εδώ δύο θέματα θέλω να θίξω. Ένα, ότι αυτή την επαναστατική πράξη με το μυαλό τους πρέπει να την αντιμετωπίζουν κάποιοι και να δαπανούν και χρήματα και χρόνο. Άρα, ποια είναι η δημοκρατία άραγε σε αυτό. Και ένα δεύτερο, είμαι σίγουρος όμως, ότι σε εκείνο το σημείο και για λόγους ασφάλειας υπάρχουν κάμερες. Αυτές οι κάμερες δεν κατέγραψαν τίποτα, δεν κατέγραψαν κανέναν. Αρνούμε να το πιστέψω. Είμαι σίγουρος ότι όλα καταγράφηκαν. Και αφού καταγράφηκαν, γιατί δεν έχουμε αυτά που προβλέπονται από τον νόμο για βανδαλισμό? Γιατί κάποιος δεν κάνει την αρχή να κυνηγήσει όλους αυτούς που ασχημένουν τους τοίχους με τα γκράφιτι, όχι μόνο στην Καβάλα, σε όλη την Ελλάδα, και που κάνουν το τοπίο να μοιάζει βρώμικο? Έτσι, αν ξεκινήσει κάποιος, φορέας, ιδιωτικός είτε δημόσιος, να κυνηγάει αυτούς τους ανθρώπους που βρωβαίνουν χωρίς κανένα κόστος σε τέτοιου είδους, επαναλαμβάνω, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, επαναστατικές πράξεις, τότε είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα πάρουν το μήνυμα. Όχι όλοι, σίγουρα. Αλλά κάποιοι θα πάρουν το μήνυμα
και δεν θα ξανακάνουν αυτά που

κάνουν αυτές τις ασχήμιες. Εδώ λοιπόν να εφαρμοστεί ο νόμος, να εφαρμοστεί ο κανόνας. Ακόμα ένα έλλειμμα του επιτελικού κράτους, του Ελλάδα 2.0.

Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι στο δρομολόγιο Καβάλα Πρίνος είχαμε μια απώλεια. Το γνωστό, μη εξαιρεταίο και από όλους αγαπητό από την άλλη πλευρά πλοίο νικητής έπαθε ακόμα μια φορά βλάβη. Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρξουν προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών, δηλαδή να μην υπάρχουν κενά στα δρομολόγια, το λιμαναρχείο κινητοποιήθηκε άμεσα και κατέθεσε πρόταση για προσωρινή κάλυψη της γραμμής. Έτσι λοιπόν, το ferry boat Αγία Βαρβάρα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα δρομολογίων του ακινητοποιημένου αυτή τη στιγμή ferry boat νικητή. Η έκτακτη αυτή αλλαγή ρύθμιση θα διαρκέσει μέχρι, λέει, και την Κυριακή 9 του Αυγούστου. Ελπίζουμε ο νικητής να διορθωθεί και να μπει στα δρομολόγια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφίο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφίο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Αλφα 88,6.
2: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Αντιδήμαρχο Καβάλας, αρμόδιο για τη Δημοτική Αστυνομία, τον κύριο Βασίλη Λεμονίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεμονίδη.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι αποφασίστηκε και πότε θα υλοποιηθεί αυτό που αποφασίστηκε στη σύσκεψη που από ό,τι μάθαμε εσείς προκαλέσατε ανάμεσα στο Δήμο Καβάλας, τα ταξί της Καβάλας και το αστικό κτέλ για την υπόθεση εκεί της πιάτσας του 3660. Να χωρέσουν δηλαδή και τα ταξί και κάποια από τα μικρά λεωφορεία του αστικού κτέλ.
3: Πάρα πολύ σωστά. Στο τελευταίο λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε ένα θέμα το οποίο απεσύρθη και είχε να κάνει στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για ό,τι έχει να κάνει με την οδό Δοϊράνης και τη συνύπαρξη των ταξί της πιάτσας ταξί, τη γνωστή 3660 πιάτσα ταξί, με μίνι μπας του αστικού λεωφορείου. Στην Επιτροπή λοιπόν είχε πάρθει μια απόφαση, η οποία όμως επειδή υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα, προέβη εγώ προσωπικά σε μια συνεννόηση μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων φορέων, ούτως ώστε απεσίευσε το θέμα, και έγινε μια συνάντηση εκτές στο γραφείο του Δημάρχου, η οποία ήταν, θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω, επικοδομητική, ούτως ώστε να έρθουν όλες οι πλευρές σε συνεννόηση μεταξύ τους και οι αρμόδιες υπηρεσίες της τεχνικής υπηρεσίας εν λόγω προϊσταμένη, ούτως ώστε να τεθούν όλα τα ζητήματα επιτάπητος και να βρεθεί η ενδεδειγμένη λύση. Συμφωνήσαμε λοιπόν όλοι μαζί στο γεγονός ότι μπορούν να συνυπάρξουν και το αστικό λεωφορείο με ένα μίνι μπας, αλλά και η πιάτσα ταξί να συνεχίσει να υπάρχει, να υφίσταται ως υπάρχει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Έτσι λοιπόν ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Όποιες αιτιάσεις, όποιοι προβληματισμοί υπήρχαν, κατατέθηκαν και συνεννοηθήκαμε τους ώστε να μπορούν να υπάρχουν οι οδηγοί ταξί στη συγκεκριμένη πιάτσα και ίσως με κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις να υπάρχουν και τα αστικά λεωφορεία. Να υπάρχουν δηλαδή δύο γραμμές, του Προφήτη Λία και του Αγίου Κωνσταντίνου, οι οποίες θα γίνονται κανονικά από εκεί και οι οποίες,
2: ναι,
3: είναι πάρα πολύ σωστή η άποψη του αστικού κτέλ, θα αποσυμφορήσουν την περιοχή.
2: Σωστά.
3: Από την οδό
2: Κουντουριώτου. Ναι, ναι,
3: γιατί θα φύγουν από την οδό Κουντουριώτου, δεν θα κάνουν στάση εκεί και στην οδό Ομονίας, και θα φεύγουν κατευθείαν από την οδό Δοϊράνη.
2: Εδώ μιλάμε για μία θέση για δύο λεωφορεία, κυρία Λεμονίδη.
3: Επειδή αυτή τη στιγμή είναι κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν στην συγκεκριμένη συνάντηση, σίγουρα θα είναι ένα μίνι μπας του αστικού λεωφορείου. Εάν όμως θα υπάρχει και δεύτερο, όσον αφορά τη δεύτερη γραμμή, θα βρεθεί τρόπος και λύση, ούτως ώστε να υπάρχει και η δεύτερη γραμμή εκεί, για να μπορεί να εξυπηρετείται και, ξαναλέω, να μπορέσει να αποσυμφορήσει την πολύπαθη αυτή περιοχή της εδώ Κουντουριώτου.
2: Σίγουρα.
3: Εδώ να σημειώσω ότι από πρώτη εβδόμα που ανέλαβα τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας, πρώτο μέλημά μου είναι σίγουρα το κυκλοφοριακό, με τον πενταπλασιασμό των οχημάτων που παρατηρείται κατά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Είναι γεγονός ότι δεν είμαι ο μάγος ο οποίος θα μπορέσω να κάνω τα μαγικά και να λύσω εν μία νυχτή το κυκλοφοριακό, αλλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτομαι πρακτικά, σκέφτομαι πάντα με την νομιμότητα και σκέφτομαι πάντα ούτως ώστε να έρχονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στη συνεννόηση για να μπορούμε να βάλουμε πλάτη σε ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται και το οποίο μπορούμε όλοι να βάλουμε, ξαναλέω, πλάτη, να βοηθήσουμε ούτως ώστε να γίνει, να διευκολυνθεί, να γίνει πιο εύρυθμη λειτουργία και η ροή των οχημάτων. Από τη δική μας πλευρά λοιπόν, κύριε Ιωάννου, αυτό που καταφέραμε και το έχει δει και ο κόσμος

0: και νομίζω ότι το μπορούμε να το πιστοποιηθούμε, είναι ότι είμαστε συνεχώς, η παρουσία δηλαδή της Δημοτικής Αστυνομίας είναι συνεχώς στο συγκεκριμένο σημείο, στον Κόμβο και λίγο πιο κάτω, στην οδό Κουντουριώτου, ώστε να είναι καθαρές οι παρκίδες, που είναι το πιο σημαντικό για να μπορεί να μπαίνει το αστικό λεωφορείο. Έτσι λοιπόν, σε συνεννόηση με το αστικό λεωφορείο, πλέον όλα τα λεωφορεία μπαίνουν στις παρκίδες, ώστε να μην σταματάνε στη μέση και να δυσχεραίνουν την κίνηση των οχημάτων. Σε συνεννόηση με την Τροχέα, με την οποία είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία, υπάρχει τροχονόμος ο οποίος βοηθάει το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας και φυσικά η Λιμενική Αστυνομία, με την οποία επίσης ήρθαμε σε έπαφη για να μπορεί να βοηθάει και εκείνη στο κάτω μέρος, στο Πλακόστρωτο, να το πω έτσι καλύτερα.
1: Ναι, συνείσοδο της Κουντουριού.
0: Υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει το έργο το οποίο είναι Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και είναι έργο οδικής ασφάλειας, ό,τι έχει να κάνει με τις διαβάσεις. Εντάξει, εγώ σε προσωπικό επίπεδο μπορώ να σας πω ότι διαφωνώ σε μια τέτοια απόσταση που ξεκινάει από, να πω, από την κάτω πλευρά της οδού Κουντουριώτη, να πω εκεί στις μπουγάτσες του Λιμονίδη χαρακτηριστικά, μέχρι τέρμα πάνω στον Κόμβο, που υπάρχουν 5 διαβάσεις. Σίγουρα η μία τουλάχιστον θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί, όπως επίσης ίσως θα έπρεπε να σηματοδοτηθεί και το συγκεκριμένο φανάρι που είναι αυτό που βγαίνουμε από την Ίδρας.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή που είναι στην οδό Κουντουριώτου, αλλά είναι στην έξοδό μας των οχημάτων από την Ίδρα.
1: Υπάρχουν τι να γίνει εκεί, δεν κατάλαβα να γίνει, τι το φανάρι αυτό.
0: Εκεί, όπως έχετε παρατηρήσει, η πεζή, δεν υπάρχει, να το πω έτσι πολύ απλά, ο Γρηγόρης και ο Σταμάτης. Οπότε περνάνε οι πεζοί επειδή είναι διάβαση, σταματάνε τα οχήματα.
1: Αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, ή είμαστε δεσμευμένοι από το έργο.
0: Όταν θα παραδοθεί τελείως το έργο, θα δούμε να δούμε λίγο ποιες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε προς το καλύτερο. Γιατί εμείς πάντα σκεφτόμαστε με θετικό πρόσημο, πάντα σκεφτόμαστε για να γίνει καλυτέρευση της συνεχούς ροής.
1: Ναι.
0: Σίγουρα προβληματάκια, ξαναλέω, υπάρχουν, αλλά γι' αυτό και είμαστε παρόντες στο συγκεκριμένο σημείο καθημερινά, ούτως ώστε να βοηθούμε στο να γίνεται καλύτερη η κίνηση. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα στον Κόμβο, όπου ξέρουμε όλοι ότι σε όλο τον κόσμο οι κόμβοι λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο οποίος μπαίνει στον Κόμβο έχει πάντα προτεραιότητα.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν έρχεται η Δημοτική Αστυνομία, η οποία όταν βλέπει ότι αρχίζει και γίνεται πιο έντονη η ροή των οχημάτων, δίνει προτεραιότητα, έχουμε το δικαίωμα να δίνουμε προτεραιότητα στην είσοδο, ούτως ώστε να φεύγουν πολύ πιο γρήγορα τα οχήματα προς την έξοδο και να μπορούν να περιμένουν αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν.
1: Να ρωτήσω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι για τον Κόμβο. Για τον Κόμβο. Υπάρχει σκέψη να μην χρειάζεται η παρέμβαση του Δημοτικού Αστυνομικού ή του Τροχονόμου, αλλά να μπει η κατάλληλη σήμανση, γιατί μπορεί να γίνει αυτό, έτσι ώστε
0: ωραία
1: να έχει την προτεραιότητα αυτό που ανεβαίνει από την Κουντουριώτου?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό, ανά τον κόσμο, η Κόμβη, ξαναλέω, υπάρχει μια νομοθεσία, η οποία σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι αυτός που μπαίνει στον Κόμβο έχει προτεραιότητα.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που λέτε εσείς είναι να γίνει μία σήμανση, η οποία όμως πρέπει να περάσει από μελέτες, από επιτροπές, και μέχρι να γίνει αυτό θα περάσει ίσως όχι αυτό το καλοκαίρι, μπορεί και το επόμενο. Άρα λοιπόν, μπορεί να γίνει, αλλά είναι θέμα διαβούλευσης και είναι θέμα, ξέρετε, άντε εμείς εδώ πέρα που κυκλοφορούμε να το γνωρίζουμε και να πράττουμε τα ανάλογα. Σύμφωνα με την σήμανση η οποία θα υπάρχει, η οποία τι θα λέει ουσιαστικά? Ότι δεν έχει προτεραιότητα αυτός ο οποίος είναι μέσα στον Κόμβο και έχει προτεραιότητα αυτός που έρχεται τουλάχιστον
1: από την Κουντουριώτου, το ανεβαίνει. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Αυτό εδώ πέρα για να γίνει, ξαναλέω, θέλει χρόνο, θέλει μελέτες, δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο, ξέρετε, για τους επισκέπτες που τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε μια ευλογημένη περιοχή, είμαστε ένας ωραίος τόπος, ο οποίος είμαστε προορισμένοι για πάρα πολλούς επισκέπτες οδικού του τόπου. Είναι αυτό ότι έρχονται
1: πάρα θα μπερδέψει κόσμο, μας λέτε δηλαδή, αν το κάνουμε.
0: Αυτή είναι η γνώμη κάποιων ανθρώπων που είναι, ξέρετε, ειδικοί πάνω σε ορισμένα ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει τα κυκλοφοριακά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ κάνω κάποιες σκέψεις, όπως πολύ σωστά κάνατε την ερώτηση. Τη σκέψη αυτή, την ερώτηση μάλλον που κάνατε, εγώ σαν σκέψη την έχω. Και την έχω καταθέσει. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ από μόνος μου να το πράξω. Έτσι. Αλλά σίγουρα, πολύ σωστά το λέτε, μπορεί και να βοηθήσει και αυτό, όπως

0: Επίσης, αυτό που θα μπορέσει να βοηθήσει είναι αυτό το εξής, ότι βγαίνοντας από το Καρνάγιο προς την οδό Κουντουριώτου, ναι, που είναι δηλαδή η Καμάρα, mm-hmm, εκεί ξέρετε ότι έχει προτεραιότητα αυτός που έρχεται.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζετε.
1: Ναι, σωστά.
0: Από την ανατολική πλευρά.
1: Σωστά.
0: Άρα τι κάνει, σταματάει τα οχήματα τα οποία έχουν βγει από τον Κόμβο και θέλουν να ανεβούν στην Ελληνική Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα πρέπει να γίνει ίσως μια διαφοροποίηση, ούτως ώστε το stop να μην είναι για αυτόν που ανεβαίνει στην οδό Κουντουριώτου, που έχει περάσει τον Κόμβο.
1: Α, για να έχει ροή προς τα πάνω δηλαδή. Μάλιστα.
0: Ξέρετε, με τα απλά που γνωρίζουμε, γιατί ο καθένας μας επαγγέλλεται κάτι. Εγώ δεν επαγγέλλομαι ούτε συγκοινωνιολόγος, ούτε γνώστης με πτυχία των κυκλοφοριακών. Αλλά αυτό που μπορώ να ξέρω είναι ότι ζώντας σε μια πόλη πλέον 50 ετών και τα τελευταία τουλάχιστον 35-40 χρόνια που θυμάμαι και κυκλοφορώ και γνωρίζοντας τα προβλήματα, βλέπουμε το τι μπορεί να αλλάξει και τι μπορεί να γίνει. Mm. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι εκεί δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα από πράγματα τα οποία μπορούμε εμείς να επιληφθούμε και να λύσουμε. Μπορούμε να είμαστε παρόντες? Είμαστε παρόντες. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις? Θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε, ούτως ώστε σε αυτό το έργο, έτσι όπως υφίσταται, να υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες θα είναι προς το καλύτερο.
1: Κύριε Λεμονίδη, μιλάμε για ένα από τα πιο προβληματικό κομμάτι στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Και το έχουμε αναλύσει και προσπαθούμε να δούμε τα δεδομένα. Υπάρχουν όμως και άλλα προβληματικά κομμάτια, όπως για παράδειγμα το ρεύμα εξόδου στην Ερυθρού Σταυρού, δηλαδή από τη Ροδόπη μέχρι και το Φάληρο. Εκεί όπου στην ουσία έχουμε ένα δρόμο δύο λωρίδων, αλλά αυτό που μένει είναι μία λωρίδα, γιατί έχουμε σταθμευμένα αυτοκίνητα συνεχώς από τη δεξιά πλευρά. Εδώ τι μπορεί να γίνει, εάν μπορεί να γίνει, πρακτικά?
0: Θέλετε να σας πω και άλλα σημεία που αντί να είναι δύο λωρίδες κίνησης οχημάτων γίνεται μία, και μάλιστα σε αντίθετη φορά, στα ποταμούδια, που έχουμε εντοπίσει και εκεί το πρόβλημα, που πλέον έτσι όπως παρκάρουν τα αυτοκίνητα παρανόμως, δεν αφήνουν και στην μία πλευρά και στην άλλη.
1: Ναι.
0: Και έχουμε επιληφθεί και αυτού του θέματος. Πάμε λοιπόν στην Ερυθρού Σταυρού, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, γιατί όντως και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Βέβαια είναι πολύ μικρότερο το πρόβλημα σε σχέση με την Κουντουριώτου, αλλά κατά την έξοδο και ειδικά κατά τις ώρες
1: εχμής,
0: υπάρχει,
1: ναι,
0: ένα,
1: ναι,
0: θέμα ώρες εχμής. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα, κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο ξαφνικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη χρήση γης και την πολιτική γης και να κλείσουμε τα καταστήματα και να φορούν τα οχήματα καλύτερα. Μπορούμε όμως με τεχνικές παρεμβάσεις να διευκολύνουμε και να δείτε σε όμορους δήμους, μην πάμε πάρα πολύ μακριά, γιατί κολονάκια ή γλώσσες οριοδείκτες υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα και διευκολύνουν τη διέλευση των οχημάτων, τη ροή των οχημάτων και αποτρέπουν το παράνομο παρκάρισμα.
1: Γνώριζε ότι έχουν απαγορευτεί αυτά τα κολονάκια, κύριε Λεμονίδη. Δεν ξέρω, κάνω λάθος.
0: Τότε πώς υπάρχουν στην οδό Βενιζέλου και δεν παρκάρουν παρανόμως από τον κήπο μέχρι την μονοδρόμηση της Βενιζέλου, μέχρι τη Ρούσβαλτ? Τότε πώς υπάρχουν στο Δήμο Παγκαίου, στην περιοχή της Περάμου, όπου υπήρχε το τεράστιο ποτηλιάρισμα, πρόβλημα για να περάσουμε να πάμε προς Σαμαρό?
1: Άρα υπάρχει αυτό το όπλο, να το πούμε αυτό, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, μας λέτε?
0: Να σας πω κάτι, δεν μιλάμε για κολονάκια, μιλάμε για οριοδείκτες, οι οποίοι είναι χαμηλά, οι λεγόμενες γλώσσες, οι οποίες υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Και γνώμη δική μου είναι, και πολλών άλλων, και όχι μόνο δική μου, και πολλών άλλων, είναι ότι πρέπει να μπουν. Και ξέρετε γιατί πρέπει να μπουν? Γιατί έτσι θα γίνεται και πολύ πιο εύκολα η ροή των οχημάτων, δεν θα υπάρχουν διπλοπαρκαρισμένα, οπότε δεν θα υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Και αυτός είναι ο λόγος και ο ρόλος της Ερυθρού Σταυρού. Ποιος είναι ο ρόλος Ερυθρού Σταυρού? Είναι το να υπάρχει συνεχής ροή των οχημάτων σε διπλή κατεύθυνση προς την έξοδο από την πόλη. Πρέπει να προσπαθούμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει για να αποσυμφορήσουμε το κέντρο. Σε ώρες εχμής.
1: Mm-hmm.
0: Η Δημοτική Αστυνομία, ξαναλέω, είναι από πρώτη εβδόμου παρούσα καθημερινά στην οδό Κουντουριώτου για να διευκολύνει τη ροή των οχημάτων, για να διώχνει τα παρανόμως παρκαρισμένα στις παρκίδες και στις εσοχές που δεν επιτρέπεται να είναι. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση πολύ σημαντικό με το αστικό κτέλ για να μπαίνει μέσα στις εσωτερικές.

0: Ναι, το είπατε, το είπατε. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε.
1: Ωραία. Θέλω λίγο, ξέρετε, καμιά φορά επένδυση χωρίς επανάληψη δεν γίνεται.
0: Η μήτηρε, μάλιστα.
1: Βοηθάει. Και λοιπόν και για την Ερυθρέου Σταυρού η λύση είναι αυτή που σας είπα, που κατ' εμέ θα δώσει λύση στο πρόβλημα στην Ερυθρέου, όποιο πρόβλημα υπάρχει, έτσι, που είναι πολύ μικρότερο, ξαναλέω, στην Ερυθρέου Σταυρού.
0: Δύο ερωτήσεις.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Δύο ερωτήσεις για πολύ σύντομα, αν μπορείτε να τις απαντήσετε, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλουμε όμως...
1: Μπορώ και σύντομα και να πλατιάσω.
0: Ωραία, ωραία. Το σύντομα, προτιμώ το πρώτο. Μιλάμε για το κυκλοφοριακό και κάνουμε ό,τι κάνουμε εκ των ενόντων. Όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι χρειάζεται μια καινούργια κυκλοφοριακή μελέτη. Έχω ακούσει πολλές φορές τον Δήμαρχο να λέει ότι είμαι σε συνεννόηση με ένα γραφείο της Αθήνας, θα έρθουν τότε να κάνουν εκείνη τις μετρήσεις για ένα χρόνο κτλ. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ως εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή κάποια στιγμή να αρχίσει να δουλεύεται αυτή η μελέτη κυκλοφοριακή για το κέντρο της Καβάλας?
1: Η πληροφόρηση που έχω και εγώ, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ότι η κυκλοφοριακή μελέτη θα γίνει σε εύλογο χρονικό και σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει γίνει συνεννόηση με το γραφείο από ό,τι γνωρίζω και η μελέτη θα είναι έτοιμη σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ, ούτως ώστε να δούμε συνολικά αλλά και στα επιμέρους ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά το κυκλοφοριακό.
0: Τελευταία ερώτηση. Έχει να κάνει με την ελεγχόμενη στάθμευση. Και εδώ έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε βάλει πολλές φορές ένα ορίζοντα χρονικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πότε μπορούμε να πούμε, εάν επίσης μπορούμε να πούμε, ότι θα φτάσουμε κάπου εκεί?
1: Γνωρίζετε ότι πριν από λίγο καιρό και παρουσιάστηκε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει τους επαγωγικούς αισθητήρες, πέριξ του
0: Νικόλα.
1: Ναι, ναι. Το οποίο είναι ένα έργο, το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, το οποίο περιλάμβανε και το συγκεκριμένο υποέργο, θα πω έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει τους επαγωγικούς αισθητήρες. Εκεί λοιπόν πλέον με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ, με πολύ εύκολο τρόπο θα μπορεί ο καθένας να αγοράσει χρόνο και δεν θα υπάρχουν πλέον οι κάρτες. Η σκέψη είναι ότι αυτό το μέτρο θα επεκταθεί σιγά σιγά και στο υπόλοιπο κέντρο. Δεν είναι κάτι απλό και εύκολο, αλλά είμαστε στη συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες προγραμματισμού και ψηφιακού, ούτως ώστε να μπορέσει αυτό να επεκταθεί και στο υπόλοιπο κέντρο. Και εκεί υπάρχει πάρα πολλή δουλειά από τη Δημοτική Αστυνομία σε ό,τι έχει να κάνει την τήρηση της ελεγχόμενης στάθμευσης. Καθημερινά τα άτομα τα οποία απαρτίζουν, γιατί μην έχουμε την εντύπωση ότι είναι 50 και 60 άτομα, είναι 18 άτομα στο σύνολο, τα οποία έχουν 28 διαφορετικές αρμοδιότητες. Από το ένα άκρο του Δήμου Καβάλας μέχρι το άλλο άκρο του Δήμου Καβάλας. Από επίδοση συγκεκριμένων εγγράφων μέχρι το οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μην ξεχνάμε και τη Χερσόνησο της Παναγίας, στην οποία και εκεί καθημερινά βρισκόμαστε. Και μπορώ να πω ότι σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Ιούλιο,
0: ναι,
1: έχουν τετραπλασιαστεί οι αφαιρέσεις πινακίδων για παράνομα αυτοκίνητα, κυρίως αλλοδαπών, αλλά και όχι μόνο. Γιατί ξέρουμε όλοι το τι ισχύει όσον αφορά τον κανονισμό των οχημάτων και του παρκαρίσματος στην Χερσόνησο της Παναγίας, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα.
0: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Μια στιγμή, λίγο πριν να σας αποδεσμεύσω, έχετε και κάποια σύσκεψη με το υπεραστικό κτέλ δρομολογηθεί για...
1: Το πρωί στις 8.30 βρεθήκαμε στα γραφεία του Προέδρου του υπεραστικού κτέλ, του κυρίου Πανταζή, όπου είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση και συνεννόηση σε ό,τι έχει να κάνει τις γραμμές του υπεραστικού κτέλ, ούτως ώστε και αυτοί να βάλουν πλάτη, το λέω έτσι πολύ λαϊκά και απλά, να βοηθήσουν ούτως ώστε να μην μένουν στη μέση του δρόμου, να μπαίνουν και εκείνοι μέσα στην παρκίδα. Γιατί ξέρετε, μπορεί να τα λέμε έτσι απλά εμείς, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν αυτά τα οχήματα, τα οποία δεν είναι μικρά οχήματα. Εάν δεν τους πιέσεις, και μάλιστα οι κατήλυνα αρμόδιοι, γιατί εγώ είμαι αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας. Έχω έναν ελεγκτικό μηχανισμό που μπορώ να επιβάλλω την τάξη, αλλά καλό είναι οι αρμόδιοι πρόεδροι και το έχουν κάνει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο πρόεδρος του αστικού κτέλ και σήμερα που μιλήσαμε, ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ είναι σύμφωνος, ούτως ώστε να έρθει σε συνεννόηση με όλους τους οδηγούς και να πράττουν αυτό που πρέπει για να βοηθούν και αυτή την συνεχή ροή των οχημάτων.
0: Και όχι αυτό που τους είναι εύκολο, να σταματάς στον δρόμο. Να μπαίνουν δεξιά και μετά να βγαίνουν αντιστοίχως με την
1: ροή. Αγαπάμε την πόλη μας, σημαίνει ότι κάνουμε αυτό που πρέπει για να βοηθούμε και τον συνάνθρωπο. το αν θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει είναι άλλο, το αν, κάνουμε, αν πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει για

0: την πόλη μας είναι άλλο. Mm. Εγώ θα συμφωνήσω με το δεύτερο. Να αφήσουμε λίγο τη βόλευσή μας και την ευκολία μας και να δούμε λίγο το κοινό καλό, το καλό της πόλης μας και να αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο την πόλη μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Λεμονίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Ήταν ο Βασίλης Λεμονίδης, ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και της Διοικητικής Ανασυγκρότησης του Δήμου. Τώρα έχει το χαρτοφυλάκιο, πριν στις αρχές Ιουλίου το ανέλαβε, για τη Δημοτική Αστυνομία. 18 άτομα είναι όλα και όλα. Κάποτε, θυμάμαι, επί Δημαρχίας Ερυφηλίδη είχα προσληφθεί στην Καβάλα Δημοτική Αστυνομική αριθμός 55. Και από τότε, από την πρώτη στιγμή, υπάρχει και σχετική φωτογραφία μπροστά, αναμνηστική, από το Δημαρχιακό Μέγαρο, από την πρώτη στιγμή είχε ξεκινήσει η προσπάθεια της πλειοψηφίας όλων αυτών να φύγουν, να πάνε στον τόπο των συμφερόντων τους. Και το πέτυχαν. Είτε σύντομα, είτε αργότερα, το πέτυχαν. Κάποια στιγμή, η Δημοτική Αστυνομία των 55, επαναλαμβάνω, ατόμων, που είχαν πρώτο προσληφθεί στην Καβάλα, έφτασε να αριθμεί 12. Και τώρα, με κάποιες καινούργιες προσλήψεις και τέλος πάντων προσθέσεις, φτάσαμε στους 18. Αυτός είναι ο αριθμός των δημοτικών αστυνομικών στην Καβάλα, με ένα πολύ μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων. Και όχι για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Έτσι, ίσως εδώ είμαστε στα όρια της νομιμότητας. Είναι για την παράνομη στάθμευση. Αλλά τέλος πάντων είναι άλλο κομμάτι αυτό. Αυτό που τονίζουμε εδώ και λέμε είναι ότι έχουμε μια συμφωνία καταρχήν ταξί αστικών για την πιάτσα 3660, αν όχι για δύο θέσεις, τουλάχιστον για μία, και από εκεί πέρα μπορούν να γίνουν και κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις για να χωρέσει και το δεύτερο, προκειμένου αυτά τα λεωφορεία να μην ξεκινούν από το Τελωνείο, να μην μπαίνουν στην Κουντουριό του, να μην μπαίνουν στην Ομόνια και να έχουμε μια ελάφρυνση, έστω και μικρή, του κυκλοφοριακού φόρτου. Βεβαίως και αυτό που αποφάσισε να κάνει και το υπεραστικό και ως παρότρινση να μπαίνουν τα λεωφορεία, τα υπεραστικά στη στάση εκεί πάνω στην Κουντουριό του και να μην είναι στη μέση του δρόμου να κόβουν την κυκλοφορία μέχρι να ανεβεί ο επιβάτης, να μπαίνουν δεξιά αφού είναι ανοιχτός ο χώρος, ναι, και αυτό θα συμβάλλει. Επίσης θα συμβάλλει και το γεγονός ότι πρέπει να κόψουμε μία τουλάχιστον από αυτές τις 5 διαβάσεις σε αυτό το κομμάτι, πόσο είναι, 200 μέτρα από την αρχή μέχρι και τον κυκλικό κόμβο της Κουντουριώτου, που είναι πάρα πολύ. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πεζός έχει την προτεραιότητα και όταν μπαίνει στην διάβαση των πεζών, είσαι υποχρεωμένος να κοκαλώσεις το αυτοκίνητο, να σταματήσεις για να περάσει ο πεζός. Αυτός είναι που είναι, επαναλαμβάνω, που έχει την προτεραιότητα. Λοιπόν, αυτά νομίζω ήταν αρκετά ενδιαφέροντα, όπως επίσης και η πρόβλεψη ότι το σκέφτονται να βάλουν κάποιο είδους χαμηλά κολονάκια στην Ερυθρού Σταυρού, στη μέση, έτσι ώστε να μην έχουμε το υπαίθριο πάρκινγκ στην Ερυθρού και η κίνηση να γίνεται από τη μία λωρίδα. Η δεξιά λωρίδα είναι συνήθως κατηλημένη από αυτοκίνητα με αλάρμ. Λοιπόν, πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος,

0: Η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί με την πρωινή ενημέρωση, το πρωινό στον Αλφα, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από το Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα.
3: Μελέτης Ηλίας.
4: Μιχάλης Οικονόμου.
3: Θανάσης Δόβρης.
4: Ιφηγένεια Καραμίτου. Λένα Μποζάκη.
3: Γιώργος Νούσης.
4: Βαγγέλης Αλευρής.
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό.

0: και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρούμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ακούτε Κέντρικο Μαγαζίνο στο Sky 100,3 και τις ειδήσεις όπως πάντοτε πρώτα σε τίτλους. Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους πληγέντες. Άμεση στήριξη σε όσους έχασαν τα σπίτια τους και υπέστησαν καταστροφές ή επιχειρήσεις τους. Αυτοψία του Sky στα καμένα της Δυτικής Αττικής.
1: Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
2: Μέσα επόμενες ημέρες θα διακριβωθεί το σύνολο της έκτασης της ζημιάς, γιατί και ξεκινάνε και οι διαδικασίες και αποζημιωτικές, αλλά κυρίως μπαίνει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στην αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να προχωρήσουν αποζημιώσεις σε φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις.
0: Έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Απίστευτη υπόθεση αυτή στη Λακωνία. Έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του. Τι εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί?
3: Θα πρέπει να περιμένουμε να πραγματοποιηθεί η νεκροψία, νεκροτομή, να δούμε τι ακριβώς προκύπτει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια τραυματισμού.
4: Είναι δυνατόν 2-3 χρόνια να λείπει κάποιος από συγγενείς και να μην τον έχει αναζητήσει ένας από τους συγγενείς, από τους γείτονες, από τους φίλους?
0: Θα συντονιστούν για το μεταναστευτικό, προσπαθούν οι Ευρωπαίοι, συναγερμός και για νέα απόπειρα εισβολής μεταναστών σε ισπανικό έδαφος, η πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτα μέτρα.
5: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτό το ειδικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να μπορεί προσωρινά να αναστέλει η χώρα η οποία δέχεται υβριδική απειλή τις αιτήσεις εξέτασης ασύλου και να μπορεί να επιστρέφει άμεσα πίσω τους παρανόμους.
0: Προφυλακίστηκε ο άντρας που εμπλέκεται στην αιματηρή συμπλοκή στη Σύρο με θύμα τη γυναίκα, την εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Τη γνωρίζετε την υπόθεση, πήγε στο σπίτι του, εκεί υπήρξε μια συμπλοκή της γυναίκας αυτής με το ζευγάρι που μένει στο σπίτι. Παραμένει ωστόσο θολό το τοπίο για το πώς ακριβώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα γεγονότα.
6: Πρέπει να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε, διότι εδώ εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, άρα ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας, αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση. Άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο.
0: Άρα το κρίσιμο σημείο είναι πού ακριβώς, σε ποιο σημείο έχει δεχθεί τον θανάσιμο τραυματισμό. Και με το ένα μάτι στις εξελίξεις και με το άλλο στην απάτη οι επιτίδη, μόλις είδαν πως άρχισε η αστυνομία να στέλνει κλήσεις από κάμερες, έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν, στέλνουν και εκείνοι SMS. Τι πρέπει να προσέξετε?

0: Όταν βλέπουν οι συμπολίτες μας ασφιχτικές προθεσμίες εντός 24 ωρών, όταν βλέπουμε μία πίεση, όταν βλέπουμε ένα σύνδεσμο που δεν λέει γενικά η ελληνική αστυνομία
1: ή
0: η τροχέα.
1: Τι λέει το μήνυμα της αστυνομίας?
0: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
2: Κανείς δεν σας στέλνει SMS όπου υπάρχει σύνδεσμος, σας στέλνουν μια ειδοποίηση, πρέπει να μπείτε στο GAV, στην θηρίδα σας, για να δείτε την κλίση. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία, Πέρσης Αμπόλιας στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Μια είδηση από τη Γερμανία μας έβγαλε εκτός προγραμματισμού. Θα πηγαίναμε να ακούσουμε τα μέτρα και την αυτοψία. Σε λίγο δηλαδή θα πάμε στη Δυτική Αττική όπου καταγράφονται οι ζημιές, αλλά η είδηση που μας έδωσε Δήμητρα Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας ανέτρεψε αυτή τη σειρά. Το γιατί θα το καταλάβετε, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Σήμανε συναγερμός λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, από όσο πληροφορούμαστε, στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όταν εντοπίστηκε και κατασχέστηκε τελικά ένα drone, όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Αρχικά γινόταν λόγος για άγνωστο αντικείμενο, πλέον φαίνεται ότι είναι drone, και μάλιστα drone το οποίο έφερε πυροκροτητή και άγνωστη ουσία η οποία ενδέχεται να είναι εκρηκτική. Αυτά σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από το ΝΑΤΟ, το οποίο χρησιμοποιεί τη βάση, το αεροδρόμιο της Λειψίας για αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιεί στις δικές του αποστολές. Όλα ξεκίνησαν όταν το συγκεκριμένο drone λοιπόν εντοπίστηκε κοντά στο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ.
2: Το ουκρανικό αμέσως... είναι πολεμικό ή εκτελεί...
3: Μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς μετέφερε και βέβαια ποιος ήταν ο προορισμός. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες και οι γερμανικές αρχές, οι οποίες μάλιστα ανέπτυξαν αμέσως ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών. Κόπηκαν όλες οι πτήσεις προσωρινά του συγκεκριμένου αεροδρομίου, με εκτροπές επίσης πίσω σε άλλα αεροδρόμια. Οι γερμανικές αρχές τώρα κάνουν λόγο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνδέεται με την ασφάλεια της Γερμανίας. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον αυτό μεταδίδει η Bild, φέρεται να έχουμε και ένα δεύτερο περιστατικό, επίσης με drone, το οποίο μάλλον χτύπησε αεροσκάφος, επίσης μεταγωγικό, κατά τη διάρκεια απογείωσης από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος αυτό βέβαια δεν υπέστη ζημίες και κατάφερε να προσγειωθεί στο Ανόβερο, στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου. Οι γερμανικές αρχές και οι τοπικές και ομοσπονδιακές αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει την υπόθεση. Πλέον αρχίζουμε να έχουμε και τις πρώτες πληροφορίες σε όλα τα γερμανικά μέσα. Είναι πάντως ένα περιστατικό το οποίο γεννά ερωτήματα και περιμένουμε τώρα και εμείς να δούμε από τις γερμανικές αρχές κάποιες πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με την προέλευση των drone.
2: Ναι. Άρα, drone με πυροκροτητή, πιθανόν με εκρηκτική ύλη, εντοπίστηκε δίπλα σε ένα μεταγωγικό. Ο όρος μεταγωγικό σημαίνει ένα αεροσκάφος που μεταφέρει στρατιωτικό υλικό της Ουκρανίας στη Λειψία. Η Λειψία εδώ, έτσι για να ανοίξουμε και το χάρτη, είναι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία ή τέλος πάντων προς την ανατολική πλευρά της Γερμανίας.
3: Στην ανατολική Γερμανία. Και είναι κομβική σημασία σε αεροδρόμιο και για το ΝΑΤΟ, γιατί από εκεί
2: θέλει βοήθεια στην Ουκρανία.
3: Εξάγονται ακριβώς.
2: Θέλει βοήθεια στην Ουκρανία.
3: Γερμανία, Πολωνία, Ουκρανία είναι μαζί.
2: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση από τη Ρωσία, έτσι, που πρέπει να διανύσει ένα ντρόν για να φτάσει εκεί. Οπότε δεν ξέρω αν είναι ένα σενάριο που εξετάζεται ή εάν αυτά τα ντρόν σηκώθηκαν από γερμανικό έδαφος, από κάποιους που βρίσκονται και δρούν εντός Γερμανίας. Αυτό ίσως είναι ένα σενάριο πιο συμβατό με τη λογική. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ στον αέρα σενάρια, λέω, έτσι, Δήμητρα.
3: Πάντως, αυτή τη στιγμή διαβάζω στην ιστοσελίδα Tagesschau με πρώτα στοιχεία τριών γερμανικών έγκριτων εφημερίδων. Πρόκειται για ένα τροποποιημένο drone, όπως λένε, που σημαίνει ότι

0: ένα ντρόουν το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για έναν πολύ συγκεκριμένο
1: αποστολή, για μια συγκεκριμένη αποστολή.
0: Και φαίνεται ακριβώς. Φαίνεται ότι και η γερμανική αστυνομία πλέον επιβεβαιώνει με εμπιστευτικές πληροφορίες που δίνει σε αυτές τις εφημερίδες ότι πράγματι περιείχε τόσο τον πυροκροτή όσο και εκρηκτική ύλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC. Εξαιρετικά σοβαρό αυτό το συμβάν που μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις στο θέμα του πολέμου και στην Ουκρανία, διότι δεν είναι απλό πράγμα οπλισμένο ντρόν με εκρηκτικά σε γερμανικό αεροδρόμιο να επιχειρεί να ανατινάξει ουκρανικό αεροσκάφος. Και είναι μια υπόθεση που μόλις τώρα αρχίζει. Οπότε θα δούμε και τις επόμενες ώρες που θα καταλήξει. Θα πηγαίναμε στη Βιβί Γκίκα. Τη ζητώ λίγο την υπομονή της, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά, ένα συμβάν στο Κοροπή, Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
2: Ναι, και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μήνυμα 112 στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή. Είναι κατά μήκος της Βάρης Κοροπίου, θα είναι βιομηχανική ζώνη και επίσης ακριβώς πάρουν σπίτια. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC. Εξαιρετικά σοβαρό αυτό το συμβάν που μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις στο θέμα του πολέμου και στην Ουκρανία, διότι δεν είναι απλό πράγμα οπλισμένο ντρόν με εκρηκτικά σε γερμανικό αεροδρόμιο να επιχειρεί να ανατινάξει ουκρανικό αεροσκάφος, και είναι μια υπόθεση που μόλις τώρα αρχίζει. Οπότε θα δούμε και τις επόμενες ώρες που θα καταλήξει. Θα πηγαίναμε στη Βιβί Γκίκα. Τη ζητώ λίγο την υπομονή της, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά, ένα συμβάν στο Κοροπή, Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
2: Ναι, και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μήνυμα 112 στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή. Είναι.

0: και τα εναέρια με τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα τρία πεζοπόρα τμήματα. Όμως αυτό το οποίο απασχολεί τις επίγειες δυνάμεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας, έχουμε και τον, δηλαδή μπροστά της η φωτιά, συγγνώμη που το είπα, και τις κατοικίες αλλά και τις βιομηχανίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν είναι η περιοχή Δρίγκια, επαναλαμβάνω, μήνυμα 112 για ετοιμότητα.
1: Μήνυμα για ετοιμότητα. Επειδή τα γνωρίζεις, έχεις καλύψει πολλές πυρκαγιές,
0: πρόπερση.
1: Πρόπερση είχαμε εκεί.
0: Πρόπερση, ναι, πρόπερση. Μεγάλη φωτιά στο Κοροπή, πάλι στη βιομηχανική ζώνη, όχι βέβαια στη Δρίγκια, αλλά πιο μέσα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Πλησίων το αεροδρόμιο.
1: Αντιλαμβάνεστε, αλλά... Γιώργο, ότι σε περιμένουμε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαστε.
1: Ωραία, ωραία, σε περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμετζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά στο Κοροπή, που είναι σε εξέλιξη. Εμείς θα πάμε στις περιοχές όπου πέρασε η πυρκαγιά και άφησε το αποτύπωμά της, το καταστροφικό της αποτύπωμα. Ο Σκάι από το πρωί και δημοσιογράφος του, η Βιγκίκα, μιλάει με κόσμο, καταγράφει στην κάμερα τις καταστροφές. Βρίσκεται εκεί, πηγαίνουν, έχουν πάει και κλιμάκια νομίζω να καταγράψουν τις ζημιές. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι, έχουν έρθει εδώ από νωρίς το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών. Πραγματοποιούν αυτοψίες σπίτι-σπίτι, αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όσο ήμασταν εδώ και νωρίτερα, ήρθε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, έτσι ώστε να ενημερωθεί για την πρώτη εικόνα των καταγραφών αλλά και την πορεία τους. Τώρα να σου πω όσον αφορά τους κατοίκους. Οι κάτοικοι εδώ, Σπύρο, είναι απελπισμένοι, είναι σε απόγνωση. Μετρούν τις πληγές, βλέπουν τα σπίτια τους. Ήταν οι κόποι μια ζωή, τα βλέπουν να έχουν γίνει στάχτη. Αρκετά σπίτια προς το βόρειο μέρος του Πόρτο Γερμενού έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Και ναι, μπορεί να άκουσαν τα μέτρα στήριξης μετά την διυπουργική, ωστόσο είναι επιφυλακτικοί. Mm-hmm. Μας λένε ότι είμαστε
1: επιφυλακτικοί,
2: γιατί θέλουν να δουν στην πράξη τι θα γίνει. Περιμένουν δηλαδή να δουν και το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση. Σε λίγο που θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Καντέλη, αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού να κινηθούν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Η καταγραφή δεν έχει τελειώσει. Φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλη περιοχή. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, έτσι δεν είναι βέβαια?
2: Όχι, δεν έχει τελειώσει η καταγραφή. Θα συνεχιστεί από ό,τι λένε σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή. Και να σου πω, νωρίτερα βρήκαμε και έναν αντιδήμαρχο, ο οποίος οδηγεί και ένα από τα κλιμάκια και μας είπε ότι στην περιοχή έχουν έρθει 7 κλιμάκια σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο.
1: Έχεις κάποιον αριθμό ενδεικτικό για το πόσα σπίτια έχουν πάθει ζημιές ή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και είναι επίφοβο τώρα να πούμε κάτι?
2: Δεν είναι σε εξέλιξη,
1: ναι,
2: η διαδικασία ακόμη. Ωστόσο, αν θέλεις να σου πω, εγώ σήμερα που κινούμε στο βόρειο τμήμα, είναι πάνω από 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή που πέρασα εγώ από μπροστά τους.
1: Σε ποια περιοχή λες τώρα, Βιβί?
2: Στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού, προς τη βόρεια μεριά που πας προς το βουνό.
1: Είδες τουλάχιστον 10 σπίτια που...
2: Τα είδα εγώ, που έχουν καταστραφεί ολοσχερός.
1: Ολοσχερός, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και μάλιστα να σου πω ότι πέρασε έξω από ένα σπίτι. Ήταν εκεί ένας κύριος ο οποίος με δάκρυα στα μάτια μου λέει ότι το χτίσα με πολύ αίμα. 35 χρόνια μοχθώ για αυτό το σπίτι, εδώ μέσα μεγάλωσαν τα παιδιά μου και τώρα θέλω να έρθει μια μπουλντόζα να τον κρεμίσει γιατί δεν αντέχω να το βλέπω έτσι. Ήταν τα λόγια του.
1: Απόγνωση. Τι άλλο να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα. Απόγνωση.
3: Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Μας ειδοποίησαν το σπίτι και ολοσχερός. Βλέπουμε όντως μια καταστροφή πολύ μεγάλη. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Ο παράδεισος έγινε μια κόλαση. Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
4: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στην Ψάθα.
5: Κάηκαν 3 σπίτια περίπου.
4: Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν. Αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις. Είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
6: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα, πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
7: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
8: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.

0: Μιλάμε για το δάσος, μιλάμε για τα σπίτια, τον πόνο των ανθρώπων και την απόγνωσή τους, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα ζώα τα οποία βρέθηκαν σε αυτή την πύρινη κόλαση, και πολλά από αυτά ευτυχώς γλίτωσαν και τώρα όλη η προσπάθεια είναι για την φροντίδα τους. Η κυρία Τσοπέλα είναι υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της Dog Voice, ήταν στο Μέγκα.
1: Η εικόνα είναι πολύ ακριβής. Έχουμε φιλοξενήσει στους δύο σταθμούς που ανοίξαμε πάνω από 220 ζώα συντροφιάς, 144 συγκεκριμένα ζώα στο σταθμό στα Μέγαρα και 77 ζώα συντροφιάς στο σταθμό των Βιλίων, ενώ έχουμε δεχτεί και 63 παραγωγικά ζώα και ζώα άγρια ζωής. Με την άγρια ζωή συνεργαζόμαστε πάντα με την Άνιμα που φροντίζει αυτά τα ζωάκια.
0: Τώρα, όπως είπαμε, υπήρξε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εντολή που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς όλους τους εμπλεκόμενους είναι να μην υπάρχουν χρονοτριβές, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην μπλέξουν οι άνθρωποι με τη γραφειοκρατία, να κινηθεί γρήγορα όλη η διαδικασία, προκειμένου αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται να φτάσουν και στους πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τις ζημίες αυτές στα σπίτια τους και τις καταστροφές. Αυτό την οδηγία έχει δώσει στους αρμόδιους υπουργούς. Σε λίγο θα μας πει και ο Γιάννης Καντέλης ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους.
0: Το θέμα είναι και η επόμενη μέρα, γιατί έρχεται ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, οπότε με τις πρώτες βροχές, περιοχές που έχουν καεί θα αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο της πλημμύρας. Και γι' αυτό στρέφεται το βλέμμα και στην επόμενη ημέρα. Τώρα, σε παρόντα χρόνο, ο κύριος Χατζησαλάτας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε ό,τι αφορά και τα μέτρα από την πλευρά των τραπεζών που αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε είδους δάνειο για 6 μήνες, αλλά και της πολιτείας όπου παγώνουν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όσων υπέστησαν ζημιές. Ο κύριος Χατζησαλάτας, φοροτεχνικός στο ραδιόφωνο του Sky.
3: Αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων και δεύτερον, αναστέλλεται πάλι για 6 μήνες οι όποια εργαστικά μέτρα ίσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Ξεκινάνε και τα μέτρα της αρρωγής όσον αφορά το θέμα της επισκευής ανακαίνησης των οικειών οι οποίες έχουν καταστραφεί. Τώρα πλέον δίνεται το 100% και για πρωτεύουσες και για δευτερεύουσες κατοικίες.
0: Θα μείνουμε τώρα λίγο σε πολιτικό επίπεδο, γιατί στις περιοχές που επλήγησαν πήγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στελέχη και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Πήγε το πρωί στο Πόρτο Γερμανού. Και όχι μόνο, νομίζω, ο κ. Ανδρουλάκης.
4: Ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στο Πόρτο Γερμανού, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής και πυροσβέστες. Και χθες να σου θυμίσω ότι είχε βρεθεί στη Βιωτία. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πάει διακοπές, τουλάχιστον προς ώρας. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήθελε να δει από κοντά τι έχει γίνει σε αυτές τις περιοχές και να του πούν οι κάτοικοι ποια είναι τα προβλήματά τους. Βεβαίως και τις δύο μέρες εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για βελτηρία σε σχέση με το θέμα της πρόληψης. Δεν μπορεί να είναι άλοθη η κλιματική κρίση για όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, είναι το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Και βεβαίως και σήμερα από το Πόρτο Γερμενό ζήτησε το κράτος να στηρίξει άμεσα καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά. Τώρα, εκεί βέβαια βρέθηκε ο γραμματέας του κόμματος της Ελλάς, το Πόρτο Γερμενό, ο οποίος και αυτός προέβησε δηλώσεις σε σχέση με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης, λοιπόν, με κλιμάκιο της ελληνικής αριστεράς, είδε τη ζημιά την οποία χαρακτηρίζει

0: χαρακτήρισε ανυπολόγιστη και όπως σημείωσε, ελπίζει αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
1: Πάντως, Δέσποινα, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου εκτίμηση από το ρεπορτάζ και από την εμπειρία σου. Οι αντιδράσεις και από το Πασόκ, για το Πασόκ μιλάμε τώρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, μου το επισήμαναν αυτό και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σε τόνους χαμηλούς. Δεν, πώς να το πω, δεν είχε εχμές, δεν υπήρχε ένταση στο λόγο τους και νομίζω πως είναι μια στάση που αρμόζει σε αυτή την περίπτωση.
0: Υπήρξαν επιχειρήματα,
1: έτσι.
0: Αλλά όταν καίγεται το σπίτι σου, εκείνη την ώρα δεν μπορεί να ζητάς τα ρέστα, καταλαβαίνω. Βεβαίως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναδεικνύει το Πασόκ στο λόγο του, αφού όμως βρεθεί πρώτα στους κατοίκους.
1: Όχι με ρητορική όξυνσης, όχι με ρητορική έντασης, όχι με τοξικότητα. Δηλαδή και από τις ανακοινώσεις είδα μια ήπια προσέγγιση και κριτική. Αυτό θέλω να επισημάνω.
0: Ναι, θα σου πω τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ σήμερα από το Πόρτο Γερμανό, εκεί από τα Καμένα, όπου βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ότι το Πασόκ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Ναι. Ωστόσο, ζήτησε να απαντηθούν μια σειρά από εύλογα, όπως χαρακτήρισε, ερωτήματα. Αν τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο, αν αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, αν οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα.
1: Προφανώς αντιπολίτευση είναι, θα ζητήσει εξηγήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήταν. Ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από εκεί από τα Καμένα και τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Αναφέρθηκε στο γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Δέσποινα Βλεπάκη. Οπότε Ανδρουλάκης Χατζηγιαννάκης από τη Δυτική Αττική, τα Καμένα.
2: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Εδώ στο Πόρτο Γερμανό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη, έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τις αιτιάσεις, την κριτική που ασκεί από την πλευρά της η αντιπολίτευση για το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την όλη κατάσταση. Η κυβέρνηση που, επαναλαμβάνω, και το στίχημα είναι, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού και οι οδηγίες του Πρωθυπουργού, δηλαδή προς τους αρμόδιους υπουργούς, είναι να μην ταλαιπωρηθεί κόσμος και να φτάσει βοήθεια πολύ γρήγορα σε αυτούς που υπέστησαν ζημιές. Ο Γιάννης Καντέλης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ήταν και το νόημα, το μήνυμα της διπουργικής σύσκεψης που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου Σπύρο, με τις βασικούς άξονες να είναι οι εξής. Ο πρώτος έχει να κάνει με την διενέργεια ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή, ώστε να μην πάθει μια δεύτερη καταστροφή από τυχόν πλημμύρες στις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις του φθινοπόρου. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό, όπως είπες, οι πολίτες να μην ταλαιπωρηθούν με όλες αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό πλέον με νομοσχέδιο που θα έρθει άμεσα στη Βουλή στο τέλος Αυγούστου, να ξανανοίξει, θα χαρακτηρίζονται οι καταστραμμένες περιοχές, οι πληγήσεις περιοχές, με μια απλή υπουργική απόφαση, ώστε να τρέχουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Και τα μέτρα της κυβέρνησης στοχεύουν και στην γρήγορη αλλά και στην ουσιαστικότερη ανακούφιση των πληγέντων. Ποια είναι αυτή? Είναι ανοιχτό, όπως λέγαμε και χθες, το να αυξηθεί το ποσό για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής. Γι' αυτό το λόγο στην διπουργική σύσκεψη συζητήθηκε να αξιοποιηθούν και χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αυτό τον λόγο. Από εκεί πέρα θα υπάρξει αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους πληγής επιχειρήσεις για 3 μήνες, όπως και αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών ρυθμίσεων, εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγή, αλλά και αναστολή των πληστηριασμών για

0: 12 μήνες. Οι μεγάλες καταστροφές, το μεγάλο βάρος δίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αποφασίστηκε όμως τα μέτρα για τις επιχειρήσεις να επεκταθούν και στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, ύστερα από συνεννόηση με τους δημάρχους των περιοχών αυτών. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοψίες. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Το απόγευμα υπάρχει σύσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, με δημάρχους και επιχειρηματίες των περιοχών αυτών, προκειμένου να εξηγηθούν οι διαδικασίες, να δουν τι άλλο μπορεί να γίνει. Υπάρχει στο τραπέζι το Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ που είχαμε αναφέρει, αλλά και μια επιπλέον στήριξη για τις επιχειρήσεις τις τουριστικές, που χάνουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θερινής σεζόν. Και στόχος της κυβέρνησης να δείξει ότι έχει τα αντανακλαστικά να ανταπεξέλθει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, και υπάρχει εντολή στον ΕΛΓΑ να τρέξουν γρήγορα αγροτικές αποζημιώσεις τόσο στις κτηνοτροφικές όσο και στις γεωργικές μονάδες που επλήγησαν από την πυρκαγιά.
1: Ωραία. Γιάννη, πριν φύγεις, πριν σε αποδεσμεύσουμε, υπάρχει μία, δεν είναι στο πεδίο αυτό που συζητάμε για τις πυρκαγιές, αλλά υπάρχει μία εξέλιξη στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Και για την οποία μόλις ενημερωθήκαμε, Σπύρο, στις 4:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετέχου στην εταιρεία που τρέχει αυτό το μεγάλο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο η Γαλλία εγγυάται, θα μπορούσαμε να πούμε,
1: έχεις απόλυτο δίκιο,
0: την ολοκλήρωση αυτού του έργου έναντι απειλών που έχουν διατυπωθεί ανά διαστήματα και ανά περιόδους από την Τουρκία για την περαίωση των εργασιών.
1: Η γαλλική ήταν εταιρεία, η Nexans, η οποία είχε το έργο στην, το κατασκευαστικό. Μπαίνει τώρα ένας γαλλικός κολοσσός, ξέχωρα από το θέμα της εθνικότητας, ότι είναι Γάλλοι, και η παρουσία της Γαλλίας με τις συμφωνίες που είχε συνάψει και με την Ελλάδα, η αμυντική συμφωνία, αλλά και τελευταία με την Κύπρο, η συμφωνία για λιμενισμό πολεμικού ναυτικού των Γάλλων και άλλες συνεργασίες στα αμυντικά. Οπότε έρχεται η Γαλλία τώρα να δέσει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, αναλαμβάνει ένας κολοσσός που φαντάζομαι καταλαβαίνεις ότι εάν δεν ήταν σίγουρος ότι θα γίνει το έργο, ένας τέτοιος κολοσσός δεν δίνει τα λεφτά του για να μπει.
0: Και από πίσω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εγγύηση του γαλλικού κράτους.
1: Είναι όλο το πακέτο δηλαδή, το οποίο δείχνει ότι στο έργο αυτό θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξει στο πεδίο, θέλω να πω.
0: Στο πεδίο, γιατί το λες πολύ σωστά, γιατί θα υπογραφεί και τριμερή συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΙΕ, της GSI, δηλαδή του Great Sea Interconnector, της εταιρείας που κάνει το έργο, και της Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
1: Είναι, αλλάζει το τοπίο, νομίζω, αυτό που μόλις ανέφερες, η είδηση που μας έδωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης είναι. Θα πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Γιώργος Καραμετζόγλου για την πυρκαγιά στο Κορόπι.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.
6: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα.
5: Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές

0: Το πρώτο 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
1: Επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Όπως δηλαδή αρχίσαμε, ο Γιώργος μας είχε ενημερώσει για μία πυρκαγιά στο Κοροπή. Για να δούμε την εξέλιξή της, Γιώργο.
2: Η πληροφόρηση που έχουμε τώρα είναι ότι ενισχύθηκαν οι προσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες, κυρίως οι 52 πυροσβέστες.
1: Επειδή κάποιος μπορεί να μην έχει ακούσει να πούμε λοιπόν, τα στοιχεία.
2: Υπάρχει μια φωτιά η οποία ξέσπασε λίγα λεπτά πριν από 2 το μεσημέρι. Είμαστε στη βιομηχανική περιοχή στο Κοροπή, στην περιοχή Δρίγκια. Και γι' αυτό είχαμε και μήνυμα 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί να είναι σε ετοιμότητα, γιατί έχουμε μια μεικτή περιοχή με βιομηχανίες, επιχειρήσεις, αλλά και κατοικίες. Και υπήρχε μήνυμα πριν από λίγα λεπτά το 112 στους κατοίκους και σε όσους εργάζονται εκεί να είναι σε ετοιμότητα. Και έχει ξεκινήσει και από αέρος και από το έδαφος να γίνεται η κατάσβηση της πυρκαγιάς. Με 63 πυροσβέστες τώρα, 3 πεζοπόρα τμήματα, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα που προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει ελπίδα ότι θα το καταφέρουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σήμερα στην Αττική κατηγορία 4. Θα είμαστε και αύριο, θα πούμε αναλυτικά και σε λίγο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Οπότε με τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε, τον Γιώργο, να μας πει την εξέλιξη της πυρκαγιάς στο Κοροπή. Προς το παρόν να αλλάξουμε θέμα, να δούμε 2-3 άλλα συμβάντα, τα οποία ένα τουλάχιστον από αυτά έχει προκαλέσει με αίσθηση. Αναφέρομαι στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε ένα καταψύκτη, όπως το ακούτε, σε ένα καταψύκτη, είναι ένας 55χρονος, για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του, του 90χρονου. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την τουλάχιστον έτσι περίεργη υπόθεση. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία, να σου πω, έχει παγώσει την τοπική κοινωνία, όχι μόνο στο Μηθρά, σε όλη τη Λακωνία, γιατί δεν είναι γνωστή η οικογένεια στην περιοχή, με τον τουρισμό να ασχολείται αρκετά χρόνια. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πληροφορίες ότι από κατοίκους της περιοχής ότι είχαν να δουν αρκετά χρόνια, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το πιο συγκεκριμένα, τον 90χρονο άνδρα. Έγινε η έρευνα, πήραν καταθέσεις οι αστυνομικοί όλες αυτές τις εβδομάδες που είχαν μπλακεί με την υπόθεση και έφτασαν λοιπόν στον 55χρονο. Αρχικά λοιπόν ο 55χρονος τους μετέφερε ότι ο πατέρας του ζει σε διαμέρισμα στην Κεσαριανή στην Αθήνα και τον προσέχει οικιακή βοηθός. Οι αστυνομικοί ταυτόχρονα είχαν ενημερώσει και την αδερφή του 55χρονου, η οποία και η ίδια τους είπε ότι είχε να δει τον πατέρα της τουλάχιστον 2,5 χρόνια, ίσως και περισσότερο.
1: Η αδερφή του μένει εκεί μαζί με τον, έμενε στο, μαζί με τον πατέρα στο Μιστρά ή στην Αθήνα.
3: Είναι σε άλλη περιοχή, στην Αθήνα. Και η ίδια είπε ότι δεν τον είχε δει και δεν της επέτρεπε και ο αδερφός να τον δει. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, οι υποψίες φούντωσαν, οι αστυνομικοί πήγαν και βρήκαν τον 55χρονο, ο οποίος, σας είπα ότι αρχικά τους είπε ότι ο πατέρας του ζει στην Αθήνα, στην Κεσαριανή. Ωστόσο, μετά από μεγάλη πίεση που του άσκησαν, παραδέχθηκε λοιπόν και τους πήγε στον καταψύκτη εκεί, όπου τον είχε, όπως ο ίδιος είπε, για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Να σου πω, Σπύρο, ότι μαθαίνω στους αστυνομικούς ότι το παλιό ξενοδοχείο, το οποίο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κλειστό, υπήρχαν σηματοπλέγματα και δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει μέσα σε αυτό, όπως επίσης και κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του χώρου, ώστε προφανώς να ελέγχει.
1: Είχε τον πατέρα του στον καταψύκτη μέσα και είχε κάνει το ξενοδοχείο φρούριο.
3: Ακριβώς αυτό. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα πήγε, λίγο μετά τη μία βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Σπάρτης. Υπάρχει δικογραφία που σχηματίστηκε για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά της εξακολούθησης και παραβίαση νομοθεσίας περιόπλων. Εντόπισαν και ένα όπλο μέσα στο χώρο αστυνομική, γι' αυτό και αυτή η κατηγορία. Το κρίσιμο τώρα πάντως είναι ότι πιθανώς σήμερα να πάρει η προθεσμία να απολογηθεί, είναι να έρθει με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία καταλαβαίνετε έπρεπε να περάσουν αρκετές ώρες προκειμένου να γίνει.
1: Ναι,
3: πιθανότητα να γίνει και σήμερα, να δούμε και την αιτία θανάτου, αλλά και το χρονικό σημείο που ο άνθρωπος αυτός, ο 90χρονος, κατέληξε.
1: Υπάρχει και άλλο συγγενικό πρόσωπο σε αυτό το παζλ, Χρήστο, δηλαδή η μητέρα του 55χρονου είναι εν ζωή? Όχι.
3: Όχι.

0: ή καταλήξουν από 7 χρόνια και δεν είναι στη ζωή. Η αδερφή του είναι το άμεσο εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο βέβαια δεν έμενε στην περιοχή.
1: Όχι, θέλω να πω, γιατί και η απορία, έτσι όπως τη διατύπωναν και άνθρωποι που ασχολήθηκαν το πρωί με αυτό το ζήτημα, είναι πώς δεν είχε αναζητηθεί από κάποιον άλλο, γι' αυτό λέω για συγγενικό περιβάλλον. Μόνο μία αδερφή, λοιπόν, που της έλεγε
0: ο αδερφός. Η όπως η ίδια είπε ότι δεν της επέτρεπε τα τελευταία 2,5 χρόνια να πλησιάσει την περιοχή.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, μίλησε ο κύριος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Sky.
2: Είναι πραγματικά από τις θλιβερές περιπτώσεις. Είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά σταματάει η λογική. Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποιος ότι ζει μέσα στο ίδιο το σπίτι με τον γονέα του, μέσα σε έναν καταψύκτη, μόνο και μόνο για να απολαμβάνει τη σύνταξη.
1: Ναι, είναι κάτι που δεν το βάζει ο νους, είναι η αλήθεια. Και ο κύριος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Προφανώς τον κράτησε στον καταψύκτη, γιατί ίσως σκέφτηκε ότι σε περίπτωση που αναζητήσουν τον πατέρα μου, εγώ θα τον βγάλω και θα πω ότι ο πατέρας μου πέθανε χθες προχθές. Και καταρχήν, αν τα ποσά είναι πάνω από 120.000 ευρώ τα οποία έχει καταχραστεί, εκεί είναι κακουργήματα. Αν είναι κάτω, είναι πλημελήματα.
1: Είναι και αυτό το θέμα τώρα. Τώρα σε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο που μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα, είναι ο Αφγανός ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία μιας Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε, στο ρόλο της εντοπίστηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Εκείνος βεβαίως υποστηρίζει ότι δεν την δολοφόνησε, εντοπίστηκε νεκρή και στον πανικό του πάνω έκανε ό,τι έκανε. Ο Μιχάλης Τεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη.
4: Κάθε εμπλοκή του λοιπόν με τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, αρνείται ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος. Ο άνδρας οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον της αγγελέα για να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε προθεσμία για το πρωί της Πέμπτης. Σε πρώτη φάση, όπως πολύ σωστά ανέφερε, ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξει στους πλήρους αστυνομικούς πως δεν σκότωσε τη γυναίκα, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σπίτι που διέμενε, και ενήργησε υπό συνθήκες πανικού. Την έβαλε λοιπόν σε μια βαλίτσα της ορότης και την μετέφερε στην περιοχή της Κυψέλης, εκεί όπου προσπαθεί ουσιαστικά να εμπλέξει τώρα και ένα άτομο ακόμη, ένα ηλικιωμένο άτομο, το οποίο δεν φαίνεται να υφίσταται. Ότι ήταν εκείνος ο οποίος του είπε στη συνέχεια: δώσε τη βαλίτσα σε εμένα και φύγε εσύ. Ουσιαστικά θέλει να βγάλει από πάνω του, ναι, το γεγονός ότι εκείνος άφησε τη τσάντα σύμφωνα με τις αρχές στο εγκατελειμμένο κτίριο. Δεν φαίνεται όμως να προκύπτει τρίτο άτομο σε συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε καταλαβαίνετε πως όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί επάνω στα όσα θα υποστηρίξει αύριο ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ένας και μοναδικός δράστης δολοφονίας της άτυχης 38χρονης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, ο Μιχάλης Τεζάρης. Εν τω μεταξύ, στην άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε, αυτή της Σύρου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άντρας, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρου. Την απόφαση πήρε το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών Σύρου, είχε αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος μετά από μη σύμφωνη γνώμη που είχαν ανακριτής και εισαγγελέα, συνεδρίασε το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών και αποφάσισε την προσωρινή κράτησή του. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ριχτεί φως σε όλες τις πτυχές, τις άγνωστες έως τώρα πτυχές που είναι αρκετές σε αυτή την υπόθεση. Δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς όλα τα γεγονότα, οι συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής. Κρίσιμο σημείο, κρισιμότατο σημείο για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών άνδρα είναι το που τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα αυτή, η γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Όπως θα ακούσουμε να μας λέει και ο έμπειρος ποινικολόγος, ο κύριος Χιρδάρης, μίλησε στο Μέγκα, θα έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο εάν διαπιστωθεί ότι ο θανάσιμος τραυματισμός έγινε μέσα στο σπίτι, ενώ η γυναίκα δηλαδή είχε επιτεθεί και το ζευγάρι βρισκόταν σε άμυνα, και διαφορετική είναι η ποινική μεταχείριση εάν έγινε εκτός σπιτιού όταν ο άντρας άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα που υπέκυψε. Να ακούσουμε τον κύριο Χιρδάρη.
5: Αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι, και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση. Άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα. Είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο. Ναι.

0: οι ποινές από σε αυτή την περίπτωση. Εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας.
1: Οπότε λέει, αν έχει γίνει μακριά από το σπίτι, δεν υπάρχει πια, δεν βρίσκεται σε καθεστώς άμυνας, συνεπώς είναι και διαφορετική η ποινική μεταχείριση. Αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες παρά μόνο τα όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι και τα όσα έχει καταγράψει η κάμερα από ένα μικρό χρονικό, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτής της αιματηρής συμπλοκής. Για να ολοκληρώσουμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, έχει αξία και αυτή η περίπτωση της Μυκόνου. Ένας Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Hermès και ένα Rolex αξίας, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο. Τα πήρε, φέρεται να τα πήρε ως ενέχειρο αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή μιας διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τον έπιασε η αστυνομία, τα κλοπημαία βρέθηκαν κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ποταπίου, όπου παραδόθηκαν βεβαίως στον 29χρονο Ουκρανό, ο οποίος έκανε αυτή την καταγγελία. 75.000 ευρώ ως ενέχειρο για να βεβαιωθεί, όπως λέει ο ίδιος, ότι θα του πληρώνει τη διαδρομή. Χθες είχαμε και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τα γεγονότα της Ισπανίας. Εκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας σε αυτό το Συμβούλιο, μετέφερε την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μέτρα τέτοια, ούτως ώστε σε έκτακτες περιπτώσεις να αποτρέπουν από τα κυκλώματα να εργαλοποιούν το μεταναστευτικό. Ένα από αυτά είναι και η αναστολή του ασύλου. Ακούμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βγήκε στο Μέγκα.
2: Βλέπουμε ότι σε ακραίες καταστάσεις η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Ό,τι εργαλείο έχουμε βάλει στο τραπέζι για εξέταση ασύλου, για σεβασμό των δικαιωμάτων, για δεύτερο βαθμό ασύλου, για νομική καθοδήγηση, είναι όταν έχουμε συνήθεις μεταναστευτικές ροές. Άμα δούμε μια εμφανή εργαλειοποίηση από μια χώρα ή αν δούμε ξαφνικά οι ροές αυτές να παίρνουν διαστάσεις ανεξέλεγκτες, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Και θα προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και με τις αναστολή όπου χρειάζεται το ασύλου για να γίνονται άμεσα επιστροφές.
1: Και ο κύριος Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
3: Αναδεικνύει και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτης εισόδου, που είναι όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος. Γι' αυτό και εξάλλου με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το καινούριο που ισχύει από τώρα, από τις 12 Ιουνίου, έχουν προβλεφθεί αυτές οι χώρες ότι έχουν ιδιαίτερο θέμα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το σύμφωνο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάλι ανισότητες όσον αφορά τις χώρες του Βορρά και τις κεντρικές χώρες με αυτές τις χώρες πρώτης εισόδου.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμούς για Όλους. Το τι, πώς, ποιοι και ο τρόπος, η διαδικασία δηλαδή για να κάνετε τις αιτήσεις από τη Μέρη Τούμπα. Γεια σου Μέρη.
4: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ξεκίνησαν όπως είπες και εσύ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψήφιο του ΑΦΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε ένα ή δύο. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει στις 19.000 στις 21, ενώ για τους έγγαμους από τις 31 στις 33. Επιπλέον προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα άτομα με αναπηρία βέβαια, καθώς και οι οικογένειες που έχουν τέκνο με αναπηρία, δεν υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια. Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος των οικοκυριών, αλλά και ανάλογα και με την περίοδο που θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TaxisNet στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Αλλιώς μπορεί ο καθένας να πάει σε κάποιο ΚΕΠ και να κάνει και από εκεί την αίτηση, όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου και χθες μιλήσαμε μαζί της για την περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Αγρίνιο που έπεσε θύμα επιτηδίων, την ξεγέλασαν δηλαδή με τις γνωστές μεθόδους ότι παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής και κατάφερε να της αρπάξει χρήματα, κοσμήματα. Δυστυχώς είναι καθημερινό το φαινόμενο και όταν λέμε καθημερινό κυριολεκτούμε και για του λόγου του αληθές. Γεια σου Έλενα, Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό Καλό μεσημέρι. Ακόμη μια περίπτωση είναι.

0: Μια ηλικιωμένη, συγκεκριμένα 86 χρονών, στην Ετώλια αυτή τη φορά, όπου κατάφεραν να τη πάρουν 4.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων που τους παρέδωσε. Οι δράστες αυτή τη φορά ισχυρίστηκαν ότι έχει κάποιο χρέος η ηλικιωμένη στην εφορία, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, και θα έδινε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να διευθετήσουν το χρέος της και να το σβήσουν στην πραγματικότητα. Η ηλικιωμένη τους ανέφερε πως δεν έχει χρήματα στην κατοχή τους. Τότε της είπαν ότι αν έχεις κάποια χρυσαφικά, κάτι οτιδήποτε να μπορέσουμε να το ρευστοποιήσουμε για να πληρώσουμε, θα ήταν χρήσιμο. Παρέδωσε τα κοσμήματά της και κάπως έτσι πέταξαν 4.000 ευρώ αξίας κοσμημάτων στους επιτίδους, τους δράστες που συνεχίζουν αυτό το έργο τους.
1: Και ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν για ακόμη μια περίπτωση απάτης εις βάρος ηλικιωμένης. Και είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις και είναι πάρα πολλές οι μέθοδοι. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την αστυνομία με αφορμή τις κλήσεις που αποστέλλονται τώρα από τις κάμερες, οι οποίες καταγράφουν τις παραβάσεις. Στέλνονται ειδοποιήσεις και οι απατεώνες τώρα σκέφτηκαν να δημιουργούν πλατφόρμες, στέλνουν μαζικά SMS, έρχεται SMS στο κινητό μας που λέει ότι πάτα εδώ αυτό το σύνδεσμο, γιατί σε έχει πιάσει μια κάμερα από την αστυνομία, σε έχει πιάσει να περνάς με κόκκινο. Οπότε πολλοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το πιστεύουν ότι πράγματι είναι παραβάτες, ότι πράγματι τους έχει πιάσει μια κάμερα και έχουν πάρει κλήση από την αστυνομία και πατάνε πάνω στο σύνδεσμο που υπάρχει στο SMS. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στην ΠΟΑΣΥ, των αστυνομικών υπαλλήλων. Βγήκε στον Αντένα, ας τον ακούσουμε προσεκτικά τι μορφή έχουν τα μηνύματα της αστυνομίας και τι δεν πρέπει να κάνετε όταν παίρνετε ένα τέτοιο SMS.
2: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα Τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
3: Και τι θα λέει, ας πούμε.
2: Θα λέει ότι να μπουν στην θηρίδα τους με τους κωδικούς τους μέσω τάξης.
3: Μάλιστα.
2: Και από εκεί και πέρα θα διαβάσουν την παράβαση που τους έχουμε αποστείλει και θα έρθουν για περισσότερες λεπτομέρειες στις δικές μας υπηρεσίες.
1: Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις κλήσεις, με τις απάτες, με τα μηνύματα μαϊμού, τα SMS μαϊμού που στέλνονται από απατεώνες και ισχυρίζονται ότι σας έχει έρθει μια κλήση από την Τροχέα, πατήστε το σύνδεσμο και ξέρετε όταν πατάτε το σύνδεσμο μπορεί να μπλέξετε χειρότερα και να αφαιρέσουν χρήματα από το λογαριασμό σας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως ιδιαίτερη προσοχή θέλει οτιδήποτε πέφτει το μάτι σας και πιστεύετε ότι είναι αληθινό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να πάτε σε μία συναυλία, μπαίνετε στο Facebook, βλέπετε μία σελίδα στο Facebook, βλέπετε μία ανάρτηση που λέει ότι εμείς πουλάμε τα εισιτήρια της συναυλίας που θέλεις να πας, οπότε μπαίνεις να κλείσεις εισιτήριο, να ακούσεις την αγαπημένη σου τραγουδίστρια, αν δε, στο Skype βγήκε ο άνθρωπος.
3: Περιμέναμε λοιπόν, και πώς λοιπόν να πάρουμε και εμείς ένα εισιτήριο να είμαστε μέρος αυτήνης της γιορτής.
4: Μπήκα
3: στο Facebook.
4: Μπήκατε στο Facebook.
3: Ένα πρωινό, όπως πάντα που ξυπνάμε, είδα λοιπόν tickets online.
4: Ωραία.
3: Δεν ήταν tickets.gr όπως είναι επικοινωνική. Ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπεις τη φωτογραφία. Πατάω λοιπόν και εγώ πάνω, κλείνω και τις θέσεις μου και περιμένω με την ησυχία μου να έρθει και τη χαρά μου να έρθει το email. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν η πραγματική σελίδα που παίρνουμε τα εισιτήρια.
4: Πόσα λεφτά πληρώσατε,
3: 140 ευρώ.
1: Πήγε ο άνθρωπος να κλείσει εισιτήρια σε μια ιστοσελίδα που δεν ήταν από τις γνωστές, από τις επώνυμες, αυτές που ξέρετε, αυτές που εμπιστευόμαστε. Μπήκε λοιπόν να κλείσει τα εισιτήρια του, 140 ευρώ, έτσι πίστευε ότι θα δει την αγαπημένη τραγουδίστρια. Κατάλαβε εκ των υστέρων ότι είχαν κάνει φτερά αυτά τα 140 ευρώ. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση προσοχή. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Υπήρχε εκεί ένας συναγερμός για ένα παιδάκι που βρέθηκε μόνο του, χωρίς τους γονείς του εκεί κοντά. Γεια σου, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Και αν χρειάζεται προσοχή για να κλείσει ένα εισιτήριο, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για το ίδιο το παιδί.
1: Όταν έχεις ένα παιδί 7 χρόνων,
5: είναι άπειρο. Ένα 7χρονο κοριτσάκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε να περιπλανιέται επί της Εθνικής Αμήνης. Ευτυχώς, περαστικοί κατάλαβαν ότι το κοριτσάκι χρειαζόταν βοήθεια. Ειδοποίησαν τις αρχές, όπου με τη σειρά τους και αυτές αναζήτησαν και βρήκαν τον πατέρα του παιδιού, τον 25χρονο πατέρα του παιδιού, ο οποίος φαίνεται πως είχε αποχωρήσει από το σπίτι και αφήσει μόνο του το 7χρονο. Τώρα, το αν δεν κλείδωσε ή πώς ακριβώς βγήκε το 7χρονο

0: δέσπερε αυτό ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Να σου πω ότι συνελήφθη για παραμέληση υποπτήρια ανηλίκου. Το σημαντικό όμως αυτή την περίπτωση είναι ότι ευτυχώς δεν έπαθε κάτι το κορίτσι. Ναι, καταλαβαίνει ναι. ότι ήταν επικίνδυνο κυκλοφορία.
1: Σε κάθε περίπτωση, έχει απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, έχει συνέχεια ιστορία με τις χελώνες που κάποιοι κάφροι έβαψαν με λαδομπογιά τα καβούκια τους.
0: Ακριβώς. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από μια καταγγελία ενός πολίτη στο Facebook. Εκλήθηκαν οι αρχές, επισκέφτηκαν το σημείο, τα σπίτια στην Ευκαρπία όπου εντοπίστηκαν αυτές οι χελώνες. Μάλιστα, στο ένα διαμέρισμα υπήρχαν 5 χελώνες οι οποίες δεν ήταν βαμμένες και στο απέναντι ακριβώς βρήκαν άλλες 4 οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδοπογία. Πλέον λοιπόν έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα κληθούν μάλιστα και οι ιδιοκτήτες των δύο αυτών οικοπαίδων για να δώσουν τις εξηγήσεις τους, καθώς στην πρώτη αναφορά που έκαναν στην ομάδα επανένταξης άγριων ζώων που πήγε στο σημείο, ανέφεραν ότι οι χελώνες βρέθηκαν τυχαία στα σπίτια τους, ότι αυτοί δεν γνώριζαν πώς βρέθηκαν εκεί, αλλά προφανώς δεν γνώριζαν και πώς βάφτηκαν αυτές οι χελώνες. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δώσουν και τις εξηγήσεις τους ενώπιον στον κελέφτα.
1: Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, και θα το ξαναπώ γιατί πριν από λίγο ακούσαμε εκπροσώπους φυλοζωικών οργανώσεων οι οποίοι έχουν προστρέξει στις περιοχές οι οποίες κάηκαν για να σώσουν, να φροντίσουν τα αδέσποτα. Από τη μία έχουμε αυτή τη συμπεριφορά και από την άλλη, ενώ συμπολίτες μας προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα ζώα, από την άλλη έχουμε άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων, να βάφουν με λαδομπογιά τα καβούκια της χελώνας, το οποίο είναι ζωντανός οργανισμός του καβούκι, μην νομίζετε ότι δεν βλάπτει αυτή η κατάσταση τις οποίες έφεραν. Τέλος πάντων, διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle, για να συνεχίσουμε μετά και με τα αθλητικά μας και με τον καιρό.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Στήριξη στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σιρτάρι τα σχέδια της Τζόρτζια Μελόνι. Ανοίγει ο νομικός δρόμος για την επίλυση του Κουρδικού στην Τουρκία. Καταδικάστηκαν σήμερα στο Αμβούργο τα 8 μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης νέων. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργύρος. Με ένα ανακοινωθέν στήριξης της Ισπανίας ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκλήθηκε από την κρίση στη Θέουτα. Έτσι αποκλιμακώθηκε η κρίση αυτή που είχε δημιουργηθεί μετά και την επικριτική επιστολή 22 χωρών εναντίον της Μαδρίτης. Στη Ρώμη πάντως υπάρχει μάλλον δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έγινε συζήτηση για τις προτάσεις Μελόνι για την άμεση δημιουργία κέντρων κράτησης σε τρίτες χώρες. Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση τώρα που κατατέθηκε το νομοσχέδιο που προτείνει το κυβερνητικό ΑΚΠ με στόχο την επίλυση ουσιαστικά του Κουρδικού. Ακόμα δεν έχουν γίνει πάντως γνωστές οι λεπτομέρειές του. Η ικανοποίηση εξέφρασε ο κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ερντογάν, ο ακροδεξιός Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που ως γνωστόν είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στη σχετική διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε με ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών η δίκη εναντίον 7 φερόμενων μελών και ενός υποστηρικτή της ακροδεξιάς τρομοκρατικής ομάδας νέων, τελευταίο κύμα άμυνας στο ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου. Κατηγορούνταν για απόπειρα δολοφονίας, συνωμοσία, διάπραξη δολοφονίας, εμπρισμό και οργάνωναν επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών. Το εντυπωσιακό είναι ότι την ημέρα της σύλληψής τους οι κατηγορούμενοι ήταν μεταξύ μόλις 14 και 21 ετών. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα. Εδώ από τη Βόνη, ειδήσεις της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Επιστροφή λοιπόν στο Φάλερο από τη Βόνη. Με Νίκο Σταματέλο θα αρχίσουμε. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Είχαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού χθες.
4: Με την Αϊμέγγεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 0-0. Ανοιχτή η ρεβάν στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Προβληματική εικόνα των Ερυθρόλευκων και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το αγωνιστικό τους.
1: Σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο, νομίζω.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, αν και Αύγουστος γέμισε το γήπεδο, αλλά δεν νομίζω να ικανοποιήθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με αυτή την εμφάνιση.
4: Δεν ικανοποιήθηκαν. Δεν ικανοποιήθηκαν. Να είσαι σίγουρος ότι δεν ικανοποιήθηκαν και πρέπει να αλλάξει πολλά και ο Μεντιλίμπαρ στη σκέψη του και οι παίχτες στην συμπεριφορά τους.

0: την Τρίτη που μας έρχεται, 8.30.
1: Τώρα, την προσεχή Τρίτη, μάλιστα.
0: Απόψε, 9.30, Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στους Βουλγάρους στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεγάλο φαβορί οι πράσινοι. Αλλά πρέπει να το δείξουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το βήμα πρόκρισης στα play-off της διοργάνωσης. Νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέει η λογική. Το έδειξαν με την Πάξη, όπου ήταν πολύ καλή στην Ουγγαρία, όχι τόσο καλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, πήραν την πρόκριση. Λογικά σήμερα απέναντι στους Βουλγάρους θα είναι ακόμα καλύτερη. Και έχουμε και την Χάλ να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα του Κωνσταντή Τζολάκη με ένα ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι σε τι κατηγορία, στην Αγγλία.
0: Αγγλία, Premier League.
1: Α, Premier.
0: Ανέβηκε στην Premier League και κινήθηκε για την απόκτηση του Τζολάκη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Σταματέλος.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και μετά τον Νίκο Σταματέλο, η Ιλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, να δούμε τα του καιρού. Καλώς ήρθες, Ιλιάνα. Θέλεις να αρχίσουμε, έχουμε μια φωτιά στο Κοροπή. Υπάρχει κάποιο που πρέπει να μας ανησυχήσει σε ό,τι αφορά τους ανέμους?
4: Σίγουρα μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε κατηγορία 4 στην Αγερμό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο σε Αττική και Εύβοια. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και οι ρηπές αγγίζουν και τα 7 μποφόρ εκεί στα ανατολικά του νομού.
1: Δεν το λες και καλές συνθήκες για πυρόσβεση.
4: Σωστά, ναι. Και μάλιστα αυτές οι συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι και τις απογευματινές ώρες και από το βράδυ περιμένουμε πλέον εξασθένιση, όχι όμως πολύ σημαντική, δηλαδή οι ρηπές θα αγγίζουν τα 5 με 6 μποφόρ και πάλι. Και αύριο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων.
1: Είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή ενισχύονται, πέφτουν λίγο το βράδυ. Είναι ένας κλασικός Αύγουστος αυτός.
4: Ακριβώς, είναι ένα κλασικό μελτέμι που κάνει την κορύφωση του κατά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Το βράδυ εξασθενεί και από τις πρωινές ώρες ξεκινά πάλι και ενδυναμώνεται.
1: Όχι τέτοιο όμως που να δημιουργεί. Εντάξει. Στη φωτιά οπωσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα. Στην ακτοπλοεία δεν φτάνει σε τέτοια ένταση που να δημιουργεί πρόβλημα στην ακτοπλοεία.
4: Φαίνεται πως όχι, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει δηλαδή απαγορευτικό προς το Αιγαίο. Ωστόσο, βέβαια, αύριο ίσως έχουμε και 8 μποφόρ. Τοπικά όμως, αρκετά τοπικά.
1: Οπότε θα το δούμε αυτό αύριο. Από θερμοκρασίες.
4: Από θερμοκρασίες είμαστε 2 με 4 βαθμούς, λίγο πιο πάνω δηλαδή από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Στους 36 με 37 βαθμούς τα υπηρετικά, τοπικά 38. Κυρίως στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Ενδεχομένως και στην Πελοπόννησο. Έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες.
1: Οι επόμενες ημέρες. Η επόμενη μέρα, γιατί αύριο θα ξαναπούμε.
4: Φυσικά.
1: Σε ευχαριστώ, Λιάρα. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής του τέστην Γιάννης Κολοκυδάς. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απανωστή, 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνγκ.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η

0: Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μηνύματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι.

0: Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέο Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29.

0: 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: παίρνεις το αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88.6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
1: Καλέ.
2: After

0: πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Αυτός οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη

0: 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλιππών.
1: Προπόληση more.com.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι πάνω.
0: Ματούλα Ζαμάνι.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.

0: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Μπάρμπαρα Σαρμά.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Όταν η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
6: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Λένα Παπαλιγούρα,
5: Μελέτης Ηλίας,
6: Μιχάλης Οικονόμου,
5: Θανάσης Ντόβρης,
6: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
5: Γιώργος Νούσης,
6: Βαγγέλης Αλευρής,
5: Ιώβη Φραγκάτου.
6: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
7: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Προπόληση more.com.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch. Δεν είναι καλέ. After

0: κακό, μάρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθεί στα
0: μάτια. 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: bitte ich hier.
1: Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θείασμο.

0: με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: о, мари та пичка та міць.
1: Πέντε. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Wow, wow. Yeah. Este es el verdadero ritmo.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγει πάνω.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
4: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
6: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
8: Είδε

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: πάμε τώρα. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6. Change it.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.